0: 103,7. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν σου

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο. Σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο. Που θα εξηγεί

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 18η ημέρα του Ιουνίου, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ή του Ιούνι που λένε κάποιοι. Του Ιούνι που λένε κάποιοι.
0: Έχει ξεκινήσει το φως και απλώνεται στους δρόμους, στις ταράτσες, στα αυτοκίνητα, αγκαλιάζει τα πεζοδρόμια και τη διάθεσή μας.
1: Ακριβώς, και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, καθώς γλυκοχαράζει, πώς σχηματίζονται σαν να είναι σκίτσο, γιατί δεν βλέπεις ακριβώς, αχνοφαίνεται ας πούμε η κορυφή του βουνού, αλλά βλέπεις το σχήμα του, και αυτό είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον και για πολλούς ζωγράφους, ας πούμε, ή πολλούς σκητσογράφους, ή και για μας που απλά οδηγούμε και κάτι θέλουμε να βλέπουμε όμορφο καθώς ξυπνάμε και λέμε την κρίνια μας, πω πάλι ξύπνησα νωρίς.
0: Έχετε στο κουκάκι βουνά?
1: Όχι, αλλά έχουμε στο δρόμο ανεβαίνοντας μπροστά εδώ, βρε. Πιο κουκάκι, βρε. Αλλά να σου πω και κάτι. Και πάνω ο λόφος του Φιλοπάπου, λίγο να τον τσεκάρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξύπνα μικρό μου και άκουσε ότι ο καφές έκανε ήδη παράπονο ότι τον αγνοείς.
0: Εσύ τον αγνοείς, γιατί
1: τον
0: εγώ
1: αγνώρισα.
0: Τον έχω φέρει παρέα μου. Δεν τον αφήνω στην άκρη.
1: Εγώ δεν έφερα καφέ σήμερα, ξέχασα. Δεν πήρα καφέ σήμερα. Είχε και πάρα πολύ κίνηση σε κάτι καφέ που πήγα να πάρω.
0: Αργήσαμε και λίγο εμείς. Λίγο μας πήρε ο ύπνος παραπάνω.
1: Λίγο τα λόγια του παπά, λίγο το αυτό. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος.
0: Είδες.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Άστα, και εγώ δυσκολεύτηκα. Τι ώρα ήρθα σήμερα, είδες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καθυστέρησα.
1: Δεν έχεις καθυστερήσει για την εκπομπή όμως, εδώ είσαι.
0: Όχι,
1: παρόν.
0: Όχι, είμαι εδώ.
1: Έτσι.
0: Είμαι εδώ. Είμαι λίγο νωρίτερα μαζί με τους ακροατές που έχουν ξυπνήσει και είναι εδώ στη συντροφιά μας. Και θα είναι για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Και θα είμαστε μαζί. Μη με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή ξύπναμε από τις 6. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ποιος είναι στο άλλο μικρόφωνο?
1: Δεν ξέρω, για πες.
0: Νομίζω η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Αυτή είναι μάλλον. Η Ματίνα σου πω Κανελοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, έτοιμη και τιμοπόλεμη. Και κάπως έτσι όλοι εμείς θα συναντήσουμε όλους εσάς και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8.
0: Τόσο πολύ θα κάνουμε παρέα.
1: Τόσο πολύ θα κάνουμε παρέα. Κοντά στα ξημερώματα.

0: Από τις ωραίτερες διασκευές. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και η ερμηνεία της.
1: Η Ασπασία Στρατηγού είναι, για όσους δεν έχετε καταλάβει, και η Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Αυτοί κάνανε αυτή τη διασκευή στο τραγούδι του Δημήτρη Χριστοδούλη και του Γιώργου Ζαμπέτα. Κοντά στα ξημερώματα.
0: Έχουν περάσει τα ξημερώματα. Ου. Τώρα πάμε για μεσημέρι σιγά-σιγά.
1: Έτσι, κανονικά.
0: Και λοιπόν, δεν έχεις πει.
1: Τι δεν έχω πει πάλι.
0: Είδες τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας, Δημήτρη.
0: Ο ένας τρόπος.
1: Ο άλλος τρόπος είναι
0: ποιος?
1: Το Viber. Όσοι ήδη ξέρετε, ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, να σας πούμε. Μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης του Viber, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και βεβαίως αυτό που λέει και ο Δημήτρης, και φωτογραφίες για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα σας μάτια. Και εμείς θα επιστρέψουμε σε αυτό.
0: Έχουμε
1: το.
0: Και τις σελίδες μας στο Viber. Όχι τις δικές μας σελίδες.
1: Όχι.
0: Εντάξει, μην βάλουμε τις δικές μας σελίδες στο Viber.
1: Όχι.
0: Ας βάλουμε όμως σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram.
1: Βεβαίως.
0: Και στο TikTok, γιατί μπορούμε να λέμε και από εκεί καλημέρα για κάποιους που θα ήθελαν.
1: Έτσι, μια πιο προσωπική καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και προσωπικές είναι και οι καλημέρες που στέλνουμε στο Viber.
0: Yes. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν δεν προλαβούμε να απαντήσουμε εδώ στα μηνύματα, το μήνυμα που θα σου στείλει, το προσωπικό μήνυμα, θα έχεις το χρόνο λίγο αργότερα να το απαντήσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θα πάμε στα λόγια καθημερινής Σοφίας και θα πάμε σε μια πολύ όμορφη γυναίκα που γεννήθηκε σαν σήμερα και που διακρίθηκε όχι μόνο ως μοντέλο αλλά και ως ηθοποιός. Μια γυναίκα που είναι κόρη δύο θρύλων του κινηματογράφου, του σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνη και της ηθοποιού Ίγκριτ Μπέρκμαν. Μιλάμε φυσικά για την Ιζαμπέλα Ροσελίνη. Θα πω υπογείως και θέλω να το περάσουμε έτσι ότι της έχω κάνει συνέντευξη. Και είχα χάρη πάρα πολύ.
0: Πρόσφατα?
1: Όχι πολύ πρόσφατα, πριν από περίπου, πρέπει να ήταν 7-8 χρόνια σίγουρα.
0: Είχε ενδιαφέρον στη συζήτηση.
1: Πολύ ενδιαφέρον είχε και είχε και μία γκρίνια τότε. Διότι τις μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες με τις ρητίδες τους και με όλα, έτσι, με όλο αυτό το πέρασμα του χρόνου πάνω από το πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας, δεν τις χρησιμοποιούσαν καθόλου στο Hollywood. Τότε δηλαδή ήταν αυτή η
0: σιδερωμένες,
1: αυτή η ματαιοδοξία και αυτή η ανάγκη μόνο η νεότητα και η φρεσκάδα να λειτουργεί καλά στο Hollywood. Τώρα νομίζω κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Λίγο.
1: Η Ιζαμπέλα Ροσελίνη λοιπόν είχε πει, όχι στη δική μας συνέντευξη, ότι γερνώντας νιώθεις μεγαλύτερη ευτυχία. Υπάρχει μια ελαφρότητα και μια αίσθηση απελευθέρωσης όταν συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Ακούω ακόμα όμως μια φωνή που μου λέει: γερνάς, είσαι παχιά, πρέπει να το κρύψεις αυτό. Αλλά έχω μάθει να μην την ακούω αυτή τη φωνή και να αγαπώ τον εαυτό μου για αυτό που είναι μεγαλώνοντας.

0: Κωστής Μαραβέγιας είναι αυτός, Φάρος είναι αυτός. Εδώ είμαστε και εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστούμε που λέτε ότι λειτουργούμε σαν φάρος το πρωί για σας, αλλά και εσείς για μας, να ξέρετε. Ε, Δημήτρη μου. Ναι, Δημήτρη μου.
1: Γιατί με ρωτάς?
0: Όχι, σε ρωτάω για να...
1: Όχι, δεν ξέρεις την απάντησή μου, δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
0: Δημήτρη.
1: Ναι, Μικαέλα.
0: Έχουμε την ταυτότητα της ημέρας τώρα.
1: Είναι η ώρα σου.
0: Είναι προπαρασκευή, του τεστ είναι Πέμπτη. Είναι 18 Ιουνίου του 2026.
1: Είναι πόσες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Τι άνθρωπος είσαι.
1: Ε, μα πες το, βρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Πριν, μίλα λίγο.
1: 3.11, 3.12, πιάσε το πληκτρολόγιο και μην βγει λάθος μόνο ο υπολογισμός.
0: 190 μέρες.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Βεβαίως.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν. Είναι η 161η μέρα του έτους. Ανατολή Ήλιου, 6 ώρα νταν. 23 λεπτά είμαστε μετά την Ανατολή. Δύση Ήλιου, 20 και 51.
1: Νομίζω ότι βραδιάζει νωρίτερα πια.
0: Όχι ακόμα.
1: Για δες το όμως, για δες το. Καλά, θα το δεις σε σχέση με χθες και προχθές, γιατί αυτή την αίσθηση έχω.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Πιάνεις τόσο λεπτές και κεραίες.
1: Σε ακούμε προσοχή, οπότε κάθομαι και κάνω υπολογισμούς.
0: Τι άνθρωπος είσαι, άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις.
1: Έμα.
0: Θεόδουλος, Θεοδούλη.
1: Όταν κάνω άλλη δουλειά μου λες δεν με παρακολουθείς. Όταν σε παρακολουθώ μου λες άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Εσύ μπορεί να αποφασίσεις τι θέλεις από τη ζωή σου.
0: Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντιά, Ιπάτιος και Ιπατία. Χρόνια πολλά, ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Μια πολύ σημαντική μέρα που επιλέχθηκε η σημερινή για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή του 2019. Για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή του 2019.

0: ελευθερία του λόγου. Κάποιοι από εμάς φωνάζουμε μόνο όταν θέλουμε να απελευθερώσουμε μίσος με έναν τρόπο, και ίσως η πιο επαναστατική πράξη που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα, ξεκινώντας ίσως από σήμερα, είναι να σκεφτούμε δίπλα και τρίδιπλα πριν πατήσουμε τη δημοσίευση.
1: Αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζεις τα όρια της ελευθερίας σου και της ελευθερίας των άλλων.
0: Έτσι. Και... από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, όχι μία, όχι δύο, τρεις ημέρες έχουμε σήμερα, Δημήτρη μου.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
0: Βεβαίως.
1: Και τι είναι, η μέρα της γλυκοπατάτας.
0: Όχι.
1: Η μέρα του χάμπουργκερ. Η μέρα...
0: όχι.
1: Μακαρόνι κατσαρό.
0: Όχι, θέλω να σου πω. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα πικνίκ, γιατί γιορτάζεται και σε άλλες μέρες, και άλλες αυτές μάλλον. Είναι η Εθνική μέρα σούσι. Ναι.
1: Και χθες νομίζω μου το είπες αυτό.
0: Όχι, για το σούσι δεν σου το είπα. Και είναι και η εθνική μέρα τάρτας κεράσι.
1: Μ' αρέσει η τάρτα κεράσι. Mm. Ωραία, λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα αν τελείωσες.
0: Τελείωσα.
1: Τα μέσα και τα έξω. Να σου πω ότι ο Βασίλης μου απάντησε ότι μετά τις 21 Ιουνίου έχουμε θερινό ηλιοστάσιο.
0: Μπράβο.
1: Άρα τη μεγαλύτερη ημέρα.
0: Υπέροχα τα είπε. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλος ένας Βασίλης εδώ. Για τρεις μέρες ακόμα, λέει, μεγαλώνει η μέρα.
1: Είδες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για ένα πρωινό στο Ναύπλιο τώρα.

Κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην πρώτη δημιουργική περίοδο του Γιάννη Μαρκόπουλου, που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τραγούδια και μουσικές γραμμένες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Πέρα από τα σπουδαία τραγούδια έχουν προκύψει και ορισμένα εξαιρετικά μουσικά θέματα. Το πιο γνωστό είναι το Who Pays the Ferryman, και το 1966 έγραψε τη μουσική και τα τραγούδια στην ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Ντάμα Σπαθή», με πρωταγωνιστές την Έλληνα Ναθαναήλ και τον Σπύρο Φωκά. Από εκεί λοιπόν το ορχιστρικό θέμα που ακούσαμε, «Πρωινό στο Ναύπλιο». Και θα πάμε λοιπόν στο Ναύπλιο, γιατί σαν σήμερα το 1822 καταλαμβάνεται από τους Έλληνες το μπούρτζι του Ναυπλίου. Το 1904 τώρα ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάι σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξευρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη, και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του. Το 1923 στην Ιταλία κρίνεται το ηφαίστειο της Έτνας, ενώ το 1930 η αμερικανική εταιρεία κυκλοφορεί το πρώτο της ταξί

στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1939 τώρα, μια μέρα σαν αυτή, γεννιέται ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, περφόρμερ, ηθοποιός και παρουσιαστής, ο Γιώργος Μαρίνος. Υπήρξε μια από τις ιδιαίτερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάματος και όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για το θάρρος με το οποίο μίλησε δημόσια για την ομοφιλοφιλία του σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Έλα
2: μου,
1: Ντέ.
2: Να δούμε πού θα βγει.
1: Και πού θα πάει όλο αυτό, άντε να δούμε.
2: Θα γυρίσει η ζωή και θα έρθουν και καλύτερες μέρες, Μικαέλα, είμαι σίγουρος.
1: Θα γυρίσει και ο τροχός που λένε.
2: Θα γελάσει ο φτωχός όμως.
1: Θα γελάσει, ελπίζουμε.
2: Να.
1: Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα. 103...
2: Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, στους 103,7, στους 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπους συχνότητες. Και βεβαίως είναι η Ματίνα Κανελοπούλου που φροντίζει τον ήχο. Βεβαίως είναι ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο. Βεβαίως είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Και έτσι όπως είμαστε, είναι η ώρα για τις ειδησάρεστες.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο δυσάρεστες. Έχει
1: είναι.
2: Και κάτι λίγο ευχάριστες ειδήσεις από ό,τι βλέπω.
1: Έχει,
2: ας πούμε, τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν που υπογράφηκε τελικά ηλεκτρονικά από τον Τραμπ και τον Μασούτ Μπεζεσκιάν, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η ακύρωση της τελετής στη Γενέβη. Προβλέπει τερματισμό λοιπόν των στρατιωτικών επιχειρήσεων, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ο Τραμπ πάντως προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις θα επανέλθουν αν η Τεχεράν δεν τηρήσει τη συμφωνία. Έχει κάτι να φωνάζει, να λέει ότι
1: πάντα
2: είναι ισχυρός.
1: Ναι,
2: αυτή
1: ναι,
2: την αίσθηση
1: ναι, ναι,
2: την ψευδέστηση μάλλον.
1: Βασικά ναι, ότι εκείνος έχει το πάνω χέρι.
2: Ακριβώς.
1: Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε 5 περιοχές της χώρας οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων που φέρονται να διαχειρίζονταν κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση από το 2017. Η οργάνωση εξυπηρετούσε περισσότερους από 86.000 παράνομους συνδρομητές, αποκομίζοντας κέρδη περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ στους νόμιμους παρόχους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το κύκλωμα. Γι' αυτό εγώ θα πω Earthflix. Και πάλι Earthflix.
2: Και εγώ θα πω τώρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση που διατηρεί παγωμένη την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, επικαλούμενο ζητήματα κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, καταδικάζει την τουρκική στάση σε Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό, απορρίπτοντας τη λύση δύο κρατών. Η Άγκυρα απάντησε βέβαια, απάντησε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας το κείμενο μεροληπτικό και βασισμένο σε αβάσιμους ισχυρισμούς.
1: Η γυναικοκτονία στη Δράμα φέρνει στο προσκήνιο τα κενά του συστήματος προστασίας θυμάτων κακοποίησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το θύμα είχε δεχθεί απειλητική και χειριστική συμπεριφορά, όμως δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Παράλληλα, αναφέρονται κοινωνικές πιέσεις που την εμπόδισαν να απομακρυνθεί από το σύζυγό της, ενώ ο δράστης φέρεται να διατήρησε το υπηρεσιακό του όπλο παρά τις ενδείξεις ψυχολογικής επιβάρυνσης.
2: Τέλος, σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα posoukane.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές 10.000 προϊόντων στα 10 μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας. Η υπηρεσία προσφέρει λίστες αγορών, ιστορικό τιμών, αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών και σύγκριση τιμών με 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται βέβαια εγγραφή.
1: Ωραίο αυτό, ε!

0: Αυτός είναι ο Διονύσης Αβόπουλος που διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δημήτρη, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση να πούμε.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις και τις περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, θα πούμε και ονοματεπώνυμο, θα πούμε και όλα όσα χρειάζεται να πούμε, γιατί θα μιλήσουμε για το Σπύρο Μαχαίρα.
1: Αν και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι όπως ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας που δεν ζητούν, αναζητούν την προβολή, επιλέγουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα από τις πράξεις τους.
0: Ακριβώς, αλλά ωστόσο καλό είναι που το λέμε το όνομα, γιατί έτσι πρέπει και γιατί χρειάζεται το ευχαριστώ επώνυμα. Ο Σπύρος Μαχαίρας, λοιπόν, συνταξιούχος με καταγωγή από τα Τριζόνια, έκανε μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλές λέξεις. Αγόρασε ένα ολοκένουργιο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και το χάρισε στο ΕΚΑΒΜΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας. Μάλιστα, για πάρα πολλά χρόνια έζησε στην Αυστραλία πριν αποφασίσει να επιστρέψει οριστικά στον τόπο του.
1: Σε μια εποχή που συχνά κυριαρχούν, Μικαλέ, η αφορία και ο ατομισμός, τέτοιες πρωτοβουλίες μας θυμίζουν πως η προσφορά μπορεί να γίνει η δύναμη που αλλάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.
0: Γιατί είναι αλήθεια ότι κάποιοι άνθρωποι δεν επιστρέφουν απλώς στον τόπο τους, επιστρέφουν και κάτι πίσω σε αυτόν. Αυτό είναι η πραγματική περιουσία.
1: Αυτή είναι η πιο όμορφη μορφή επιστροφής. Να γυρίσεις τον τόπο σου και να τον κάνεις λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκες.

0: Αμ, δεν είναι όμορφη ζωή, όπως και να έχει, και με τα πάνω της και με τα κάτω της, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Γιατί με ρωτάς, δεν έχω καταλάβει. Ρωτάς για να σου πω ότι είναι όμορφη ή ότι είναι άσχημη.
0: Σε ρωτάω.
1: Ή για να έχουμε διάλογο.
0: Αφενός για να έχουμε διάλογο, αφετέρου γιατί είναι ένα ερώτημα ρητορικό. Το έτσι είναι, Δημήτρη μου, είναι επειδή είσαι και εσύ εδώ
1: είσαι
0: να το σου.
1: Είσαι φιλοσόφα.
0: Είμαι φιλοσόφα, φουλ του φιλοσόφου είμαι.
1: Φουλ του άσου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βιβλίο. Έχουμε βιβλία για τους μικρούς μας φίλους. Γιατί
0: ωραία.
1: Οι καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά μας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουμε κοινές εμπειρίες, να χαλαρώσουμε, να παίξουμε και να έρθουμε σε επαφές με τη φύση. Η δημιουργική λοιπόν απασχόληση με παιχνίδια, με κατασκευές ή διάβασμα απομακρύνει την εύκολη λύση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των τάμπλετ και της τηλεόρασης. Έχουμε λοιπόν βιβλία για τους μικρούς μας φίλους, για τα παιδιά. «Καλό καλοκαίρι» ο τίτλος των βιβλίων από την Ελληνοεκδοτική και έχει για παιδιά που τώρα θα πάνε στον παιδικό σταθμό, για παιδιά που έχουν πάει στο προνήπιο ή θα πάνε στο προνήπιο, για παιδιά για την πρώτη τάξη του δημοτικού και τη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Εσείς τι θα κάνετε τώρα? Θα στείλετε ένα μήνυμα. Θα γράψετε «καλοκαίρι», «παιδί»?
0: Όχι, θα γράψουν «καλό καλοκαίρι» για να είναι και ευχή για μας.
1: Ωραία.
0: Παράλληλα.
1: Θα γράψετε λοιπόν, όπως λέει η Μικαέλα, «Φράου Μικαέλα, καλό καλοκαίρι» θα γράψουν οι άνθρωποι.
0: Με το ζόρι.
1: Το όνομα, τεπώνυμό σας παρακαλώ, αριθμό κινητού και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιο βιβλίο θέλετε απ' όλα. Για το προνήπιο, για τον ήπιο, για την πρώτη δημοτικού, για τη δευτέρα δημοτικού. Να το γράψετε κι αυτό. Θα μας βοηθήσετε για να πάρετε το βιβλίο που χρειάζεται.
0: Ωραιότατα. Οπότε στέλνετε αυτό το μήνυμα εσείς και επιστρέφουμε εμείς με μία κλήρωση. Και αφού επιστρέψουμε με μία κλήρωση, ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
1: Ποιος θα σας πάρει?
0: Ποιος, Δημήτρη?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος Δημήτρης θα σας
1: είναι
0: πάρει
1: μυστικό.
0: Τηλέφωνο?
1: Ο γιατρός, ο Μιμίκος.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα αποκλειστικό, σε μια αποκλειστικότητα. Πάμε Στέφανος Κορκολής, ένα τραγούδι του, σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική του Στέφανου Κορκολή, για την σειρά Άγιος Έρωτας, αλλά και για όλους εμάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, πρώτα απ' όλα.
2: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν, ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν, κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν, πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας, φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει, η διορία μας, όσα γίναν δικά μας, μη χάσουμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βρε Δημήτρη μου. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι...
1: Γιατί είμαστε, παιδί μου.
0: Να σου πω, γιατί το φως στο δωμάτιο, το φως του κεριού στο δωμάτιο είναι δαμηνό.
1: Είναι ελάχιστο, χαμηλό.
0: Είναι χαμηλό. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Δαμηνό.
0: Δαμηνό. Μπράβο,
1: δηλαδή,
0: Δημήτρη.
1: Θα μπορούσαν να σε λένε Μικαέλα Δαμηνού.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι με λίγο, δεν έχεις πολύ φως σήμερα.
0: Γιατί δεν
1: έχεις?
0: Γιατί
1: δεν είχες πιει καφέ.
0: Τώρα ήπια όμως και όλα μου φεύγει.
1: Ακόμα δεν...
0: Το ποτήρι είναι τρίπιο και μου φεύγει ο καφές. Χαμός.
1: Γι' αυτό είδες πως το είπα.
0: Όχι, δεν, μια χαρά είμαι, δεν είμαι δαμηνή. Είναι ένας όρος που απαντά σε παλαιότερα γλωσσικά συμφραζόμενα. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που είναι ασθενικό, αμυδρό ή ανεπαίσθητο, αποδίδοντας μια αίσθηση χαμηλής έντασης ή περιορισμένης ισχύως. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η λέξη δαμηνός. Παραμένει βεβαίως χαρακτηριστικό δείγμα του πλούτου μας εδώ στην Ελλάδα και της ελληνικής γλώσσας και της εκφραστικής ακρίβειας που έχει.
1: Έγραψες πάλι ποίηση.
0: Βεβαίως. Υπάρχει και το μη δαμηνός επίσης.
1: Ναι, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Μη δαμηνός.
0: Αμέ, από εκεί βγαίνει.
1: Μη δαμηνός.
0: Έτσι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας πίσω από το τραγούδι στους στίχους, Γκόραν Μπρέκοβιτς στη μουσική, Γιώργος Νταλάρας στη φωνή. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.
1: Ο ποιο άλμπουμ είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι.
0: Θεσσαλονίκη Γιάννηνα.
1: Με δυο
0: παπούτσια Πάνινα.
1: Σωστά.
0: Εδώ στο δεύτερο.
1: Είναι εκεί που έχει και το μελένε Πόπι.
0: Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.
1: Με την ψυχράμη.
0: Με την ψυχράμη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και σκεφτόμουν όση ώρα έπαιζε αυτό το τραγούδι για την αγκαλιά, βρε παιδί μου. Μπορεί να λέει σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Αλλά έτσι κι αλλιώς οι αγκαλιές είναι σημαντικό πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή δεν τις βάζω στο ζύγι. Τις αγαπώ τις αγκαλιές έτσι κι αλλιώς. Και μερικές αγκαλιές δεν κρατούν απλώς ανθρώπους, κρατούν ολόκληρους κόσμους όρθιους.
1: Για μένα δεν είναι οι αγκαλιές που περιμένουμε να πάρουμε, αλλά αυτές που προσφέρουμε.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι
0: η Ματίνα Κανελοπούλου
1: που φροντίζει τον ήχο με μία φωνή και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Πάμε για μία ακόμα ώρα μέχρι τις 8 μαζί. Μην με ξυπνάς από τις 6 ή αλλιώς ξύπναμε από τις 6. Πάμε για μία ακόμα αποκλειστικότητα. Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.

0: μία ακόμα αποκλειστικότητα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Το έχετε ακούσει, το έχετε αγαπήσει, το έχουμε αγαπήσει. Μανώλης Μητσιάς, και τη μουσική έχει γράψει ο γιος του,
1: ο Μίλτος
0: Μητσιάς, ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Και βέβαια του στίχους Ιωάννα Κολινιάτη.
1: Ακριβώς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Και εμείς να θυμίσουμε τώρα πως είναι να αγαπάς τους ανθρώπους μέσα από μια πολύ ωραία έτσι, πράξη.
0: Ολυμπιακή πράξη.
1: Ολυμπιακή με την έννοια
0: μεταφορικά
1: ότι. Μεταφορικά
0: το λέμε.
1: Ναι. Γιατί είναι παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι αυτό μικρή αξία έχει όσο το ότι το έκανε με ονοματεπώνυμο, θα το πούμε, ο Σάσα Βεζένκοφ. Τι έκανε λοιπόν ο Σάσα Βεζένκοφ? Αγόρασε ήσυχα ένα μικρό καφέ στον Πειραιά, εκεί όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα πάλευε για χρόνια να το κρατήσει ανοιχτό. Και σήμερα λοιπόν το καφέ αυτό προσφέρει δωρεάν γεύματα σε 120 αστέγους κάθε μέρα. Να πούμε λίγο για την ιστορία ότι στα πρώτα χρόνια αυτό το καφέ το διαχειριζόταν, όπως σας είπα, μια καλοσυνάτη γυναίκα. Εξυπηρετούσε εκεί τους ντόπιους, τους κατοίκους του Πειραιά, αλλά δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Έτσι λοιπόν ο Σάσα, μαθαίνοντας για την κατάστασή της, θέλησε να τη βοηθήσει και της παρενέβη διακριτικά. Αντί να μετατρέψει το καφέ σε ένα χώρο προβολής ή τέλος πάντων να το κάνει έτσι ένα καφέ, μπαρ, εστιατόριο όπως κάνουν συνήθως, ζήτησε από την αρχική ιδιοκτήτρια να παραμείνει στην κουζίνα, αυτή τη φορά με μια νέα αποστολή, να προσφέρει δωρεάν γεύματα σε όσους το χρειάζονται περισσότερο. Έτσι λοιπόν καθημερινά το καφέ δίνει φαγητό σε 120 αστέγους, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς κάμερες, μόνο ζεστά πιάτα, μόνο ασφάλεια, μόνο αξιοπρέπεια, και είναι μια ήσυχη πράξη καλοσύνης που εμείς απλά την αναδεικνύουμε γιατί πρέπει να την αναδεικνύουμε. Και είναι αυτό που λέει και το μια χειρόγραφη πινακίδα πάνω στον μπάγκο που τα λέει όλα. Αν πεινάς, είσαι οικογένεια.

0: ελεύθερος χρόνος, έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο. Φαντάζομαι αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή. Να πω ότι αυτό το τραγούδι μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι ο Βαγγέλης Γερμανός και βέβαια η εξαιρετική φωνή, αγαπημένη ερμηνεύτρια, η Μαρίνα Σκιαδαρέση.
1: Και Δημήτρη, να σου πω ότι έχουμε κάνει και ένα λάθος και μας το...
0: Τι λάθος κάναμε?
1: Μας έκαναν παρατήρηση. Είπαμε ότι είναι Τετάρτη σήμερα, είναι Πέμπτη.
0: Είπα ότι είναι Τετάρτη.
1: Κάποιος από τους δυο μας τώρα μπορεί. Εντάξει, μας βάζει τρικλοποδιές στο μυαλό μας πρωί-πρωί, δεν υπάρχει θέμα.
0: Αφού δεν είπαμε ότι είναι προ-Παρασκευή.
1: Είπαμε και ότι είναι προ-Παρασκευή.
0: Και μετά είπαμε ότι είναι Τετάρτη.
1: Μα έτσι, μπορούμε. Αλλά είναι προ-Παρασκευή του στην Πέμπτη και έχουμε και ταινίες και θα μας τις πεις τώρα όλες και ελπίζω να έχει μια ρομαντική κομεντή μέσα σε όλα αυτά.
0: Έχει πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες. Είναι ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα με ατμοσφαιρικά θρίλερ, με μεγάλες εμπορικές παραγωγές, με ελληνικό κινηματογράφο και εμβληματικές επανεκδόσεις. Το επίκεντρο όμως βρίσκεται το πολύ αναμενόμενο το Story 5 του Άντριου Στάντον, το νέο κεφάλαιο ενός από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation. Επίσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Θανάσιμα Πλούσιος, μια μαύρη κωμωδία με έντονα στοιχεία αστυνομικού μυστηρίου, εμπνευσμένη από την κλασική κωμωδία Ο 13ος Κληρονόμος. Παράλληλα, οι φίλοι του τρόμου έχουν δύο δυνατές επιλογές: ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ, το Levicticus, και το Αιμονή, ένα ψυχολογικό θρίλερ γύρω από τις σκοτεινές συνέπειες των επιθυμιών. Ξεχωριστή όμως θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει και το ελληνικό δράμα Θα Σ' Αγαπώ τον Νοέμβρη του Σωτήρη Σταμάτη, το οποίο μετά τη φεστιβαλική του πορεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Los Angeles Greek Film Festival πραγματοποιεί την έξοδό του στις αίθουσες. Από τον διεθνή τώρα κινηματογράφο ξεχωρίζει επίσης το Ιρανικό Το Άρωμα των Αναμνήσεων, ενδιαφέρουσα ταινία, και έχουμε και πολλές επανεκδόσεις. Το είπαμε και χθες και δώσαμε και προσκλήσεις για την Αμελή του Ζαν-Πιέρ Ζενέ. Επίσης το ψυχό, το αξεπέραστο ψυχό του Χίτσκοκ και η σκύλα του Φρίτς Λάγκα.
1: Εγώ θα πάω να δω το ψυχό ξανά.
0: Εγώ θα πάω να δω την Αμελή ξανά.
1: Την Αμελή και την Αμελή.
0: Ναι.
1: Και την Αμελή.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω, θα κάνουμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου και θα σε πάω στο 1987 όταν η Δάφνη Μπόκοτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τραγούδισε το. Βίπερ Νόρα.
1: Άκου τώρα.

0: Αυτή είναι η Δαφνή Μπόκοτα, 1987, Βίπερ Νόρα και κάναμε βουτιά στη Μουσική Θάλασσα του χρόνου και μιλάμε για την πιο διάσημη αυτοκρατορία του έρωτα τσέπης, αυτά τα βιβλία. Έτσι. Που έκλεισαν φέτος τα 68 γενέθλιά τους, Μικαέλα.
1: Να σου πω κάτι, εσύ γενικά...
0: Ως παιδάκι, αν διάβαζα Άρλεκιν.
1: Όχι, θα σου πω, έχεις κάποιες εικόνες από αυτά τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ θυμήθηκα την ώρα που άκουγα σελίδα 6 μέχρι να φέξει στην αγκαλιά σου. Και τα λοιπά.
0: Άστον, έλεγε... Δεν το έχεις με τους στίχους.
1: Δεν το έχω με τους στίχους, όχι. Αλλά το έχω γιατί με τις εικόνες και τις αναμνήσεις. Γιατί πραγματικά θα σου πω για τη γιαγιά μου τώρα. Όχι τη γιαγιά. Θα σου πω για τη γιαγιά μου.
0: Διάβαζε Άρλεγγεν,
1: η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη η Ελένη, διάβαζε Βίπερ Νόρα και Άρλεγγεν και παίρνει και το περιοδικό Ρομάντζο επίσης. Και τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στη Μυτιλίνη, τότε που πηγαίναμε και στο σπίτι της, πολλές φορές έτσι εκεί που βαριέσαι, ξέρεις, παιδί και βαριέσαι, ξεφυλίζει. Όχι, άνοιξα μία φορά σε μία σελίδα στη μέση του βιβλίου,
0: ναι.
1: Και διάβασα μία εικόνα έτσι, που φιλιόντουσαν ένα, το ζευγάρι φιλιόταν και τα λοιπά. Και κοκκίνησα και το κλείσα κατευθείαν. Ντράπηκα πολύ τότε. Μάλιστα. Τώρα δεν ντρέπομαι.
0: Τότε όμως ναι, άλλαξαν οι εποχές. Τώρα μεγάλωσες πια, Μικαέλα.
1: Τώρα μεγάλωσε πια.
0: Μικαέλα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε πάρα πολύ λίγο. RT News Radio 105,8. Αλλά πριν από αυτό, Μικρούτσικος, Θάνος Μικρούτσικος και Άρλεκιν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήσή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Αυτή είναι η Νατάσα Μποφίλιο. Αυτό είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της, διαχειρώσει Τέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμα Βαγγελάτου. Όλα τέλεια, Δημήτρη μου.
1: Όλα τέλεια είναι. Αφού είμαστε όρθιοι και είμαστε εδώ κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8, είναι όλα τέλεια.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα πάμε θέατρο, αλλά άκουσε με λίγο τώρα, γιατί έχει αξία αυτό. Η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε θα τη δείτε στις 23 Ιουνίου, την Τρίτη. Αλλά γιατί τη βάζουμε από τώρα σε διαγωνισμό?
1: Γιατί
0: επειδή είναι Τρίτη και επειδή είναι και στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα, καλό είναι να είσαστε προγραμματισμένοι από τώρα, όσοι κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, για να δείτε, ρε παιδί μου, να φτιάξετε λίγο το πρόγραμμά σας, που είναι Τρίτη, που είναι μια καθημερινή, που συνήθως δουλεύουμε, που συνήθως θέλουμε να δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Να σας προγραμματίζουμε από τώρα.
1: Μα τα είπες όλα αυτά, την παράσταση δεν μας έχεις πει ακόμα.
0: Τώρα θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, θέλω να σου κρατώ το χέρι, λέγεται αυτή η παράσταση. Είναι μια παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη, που έχει γράψει δηλαδή ο Τάσος Ιορδανίδης, ο γνωστός και αγαπημένος μας ηθοποιός. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι της Άλιας Ματίκα. Η υπόθεση έχει ως εξής. Στις 17 Οκτωβρίου του 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε 4-track το τραγούδι τους I want to hold your hand. Βάλ το αν μπορείς κιόλας, βρε Ματίνα μου. Το νούμερο 1 hit του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε αυτή την νέα καλλιτεχνική εποχή, ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η υπόθεση έχει να κάνει με την κούραση στο γάμο, με την κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, με την απιστία και ένα ξενοδοχείο ημιδιοκτήτων διαμονής που γίνεται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Ούψ, είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δίκια τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, και η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων, πόσο μάλλον τώρα και εγχωρίως. Θέλω να σου κρατώ λοιπόν το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη, την Τρίτη 23 του μηνός στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πώς διεκδικούν διπλές προσκλήσεις, Δημήτρη μου?
1: Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Ονοματεπώνυμο λοιπόν, τη λέξη θέατρο, αριθμό κινητού, και αφού γίνει κλήρωση και είστε ένας από τους νικητές, τότε τι θα γίνει? Η Μικαέλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μήνυμα για το την ώρα που θα βρεθείτε, που θα βρείτε την πρόσκλησή σας, τα πάντα, τα πάντα.
0: Υπέροχα. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι I Wanna Hold Your Hand. Τι λες?

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνδυάσαμε την θεατρική παράσταση που, από την οποία πήρε έμπνευση ο Τάσος Ιορδανίδης από αυτό το τραγούδι των Beatles, I Want to Hold Your Hand, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη.
1: Άντε πάλι. Έλα, πες μου.
0: Πάμε σε μια σουρεαλιστική είδηση και να πάμε μέχρι τη Σύρο.
1: Γιατί μου έλειπε Έλα, πες το, Δημήτρη. Ο σουρεαλισμός. Μουστουκούλουρου. Για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μου. Θέλω λοιπόν σουρεαλιστική είδηση, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Στη Σύρο. Αυτή είναι η
1: σουρεαλιστική είδηση από τη Σύρο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σου.
0: Όλα σου. Και εγώ θα σου πω τώρα τον τίτλο. Στη Σύρο, λέει, μία πάπια τραμπουκίζει κόσμο σύμφωνα με μία κυρία στο Facebook και το ίντερνετ παίρνει το μέρος της πάπιας.
1: Καλά κάνει.
0: Αυτή είναι. Εννοείται. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Άννα, τα πράγματα είναι επικίνδυνα για τους λουόμενους στην παραλία Αχλάδη λόγω της πάπιας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Καθημερινώς επιτίθεται στον κόσμο. Το καθημερινώς το έχει γράψει με όμικρον. Και πρέπει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Να πω εγώ στη Ματίνα, μέχρι να βρεις αυτό, ότι θέλω ένα τραγούδι που λέει για πάπια του Γιώργη του Χριστοδούλου.
0: Αμέ.
1: Ψάξω, γιατί είναι ατίκ, είναι.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Σούπερ.
0: Επιτίθεται λοιπόν στον κόσμο και πρέπει να απομακρυνθεί από την παραλία στο Αχλάδι. Το Αχλάδι με μικρό, όχι με μεγάλο. Σαν να λέμε το Αχλάδι, α. Το φρούτο. Ναι. Σήμερα πάλι επιτέθηκε.
1: Και το τελευταίο γράμμα με ήττα.
0: Όχι, γιώτα.
1: Α, σωστά είναι.
0: Ναι, όλα okay. Σωστά. Σήμερα πάλι επιτέθηκε.
1: Επειδή είπε για το καθημερινό, φρε παιδί μου, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Όχι. Το καθημερινό κανονικά θα πρέπει να είναι με ωμέγα και το έχει γράψει με όμικρον. Και το Αχλάδι που είναι περιοχή θα πρέπει να είναι με κεφαλαίο και το έχει γράψει με μικρό. Σήμερα λοιπόν, λέει η κυρία αυτή, επιτέθηκε σε μία κυρία που κολυμπούσε και είναι επικίνδυνος.
1: Η κυρία Πάπια.
0: Σε μια. Η Πάπια είναι επικίνδυνη για την κυρία και για πνιγμό. Είναι και επικίνδυνος, λέει, και για πνιγμό. Υπάρχουν και πολλά μικρά παιδιά. Θέλουμε να μπούμε στη θάλασσα και το σκεφτόμαστε επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πού να ερχόταν και οι λαγοκέφαλοι εκεί και να ερχόντουσαν και οι καρχαρίες.
0: Καλά, χαμός θα γινόταν τότε.

σπάνεις. Πες έφνεις μπα, τι με τσιμπά. Κάνε την μπα, κάνε την μπα, κάνε την μπα πια. Σ' αυτή τη σφαίρα αν θες καλά να ζήσεις, κάνε την μπα πια, κάνε την μπα πια.

0: περνάς, γιατί ξεχνάς, ξαναρχινάς, τηλεφωνάς. Σαν περπατάς, τα σε ορτάς που έχει τα στήρας κλειστάς. Τον συναντάς, τον χαιρετάς, μα δεν του πας όσα χρωστάς. Ούτε ρωτάς, ούτε απαντάς. Κάνεις την μπα, κάνεις την μπα, κάνεις την μπα. Πια.
1: Πια.
0: Κουακ. Σ' αυτή

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και κάπως έτσι μεταφερθήκαμε στη Γαλλία και κάπως έτσι μας μετέφερε ο Δάκης στη Γαλλία με αυτό το τραγούδι του Μίμι Πλέσα. Ή αλλιώς ποιος το ξέρει, Δημήτρη?
1: Ποιος το ξέρει?
0: Έλα μου ντε, ποιος το ξέρει, Δημήτρη?
1: Το
0: μου.
1: Τραγούδι το ξέρουν όλοι.
0: Το τραγούδι το ξέρουν όλοι με όλους τους τρόπους και όλους τους τόνους. Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω να δω?
1: Παρακαλώ.
0: Γι' αυτό μίλα εσύ για να το βρω
1: τι
0: εγώ.
1: Τι να μιλήσω, να αρχίσω να λέω έτσι τα καλά καθούμενα? Να πω ότι βρισκόμαστε περίπου 12 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 8. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ημέρα Πέμπτη,
0: ναι.
1: Και όχι Τετάρτη ούτε Παρασκευή. Αύριο θα είναι Παρασκευή και θα είμαστε και αύριο μαζί. Τη γνωστή ώρα.
0: Ωραία.
1: Τελείωσα.
0: Ναι.
1: Θες να πω και άλλα πράγματα? Να πω τους τρόπους επικοινωνίας τους έχουμε πει.
0: Τους
1: αλλά
0: έχουμε
1: να
0: πει.
1: Τους κρατήσετε, γιατί έρχεται η Μαργαρίτα με τη Λινέο σε πολύ
0: σε λίγο.
1: Όχι
0: ακόμα. Όχι ακόμα.
1: Ναι, όχι.
0: Να, αυτό
1: τι όχι ακόμα. Δεν έρχεται όχι ακόμα. Στον δρόμο είναι.
0: Στον δρόμο είναι. Ναι, εννοώ στο στούντιο δεν μπαίνει ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Ήθελα να δω για την κίνηση. Αν έχει κίνηση στους δρόμους. Αυτό ήθελα να δω.
1: Είναι τραυματική εμπειρία κάθε φορά που πας να πεις κίνηση.
0: Είναι τραυματική εμπειρία για ποιον, Δημήτρη?
1: Για τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν το δρόμο για να πάνε σωστά στη δουλειά τους.
0: Δεν μας βοηθάνε και οι τροχαία, δεν μας βοηθάνε καθόλου.
1: Και οι εδώ τροχαίοι και οι πάνω.
0: Και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εγώ θα πω ότι εκεί στη λεωφόρο Χριστού, εκεί που εκβάλλει...
1: Εκεί, αυτό ήθελες να πεις.
0: Εκεί που εκβάλλει στο Σκαραμαγκά υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Από τη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι και μέχρι τον Ασπρόπυργο, ανώθος και κάθοδος στη λεωφόρο Κήφισσου, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη μεταμόρφωση πάνω και κάτω υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Κατά διαστήματα όμως δεν είναι τόσο έντονα τα προβλήματα όσο άλλες φορές. Γενικά το κατά διαστήματα παίζει περισσότερο αυτό τον καιρό, γιατί έχουν κλείσει και τα σχολεία και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάντως έτσι κι αλλιώς κοκκινίλες στο χάρτη της Αττικής βλέπω όπως και να έχει.

0: Ευτυχώς που έχουμε και εσάς και μας λέτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Λέει δεν έχει κίνηση, πάει με κανονικές ταχύτητες.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για το επιτόπιο ρεπορτάζ που λέμε.
1: Θα σας βάλουμε στην τροχιά Θεσσαλονίκης να εργαστείτε και να μας δίνετε πληροφορίες. Για να μπορούμε κι εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τους ακροατές.
0: Έτσι ακριβώς. Δημήτρη μου.
1: Φεύγουμε.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τι ώρα είναι.
0: Είναι η ώρα, είναι μια ώρα δύσκολη. Είναι η ώρα.
1: Του χωρισμού η ώρα.
0: Έτσι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Θα φύγουμε εμείς όμως, θα έρθει η Μαργαρίτα με τη Λινέο. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί 6 με 8. Για δύο ώρες λοιπόν ήταν. Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Πώς σε κοιτάω,
1: κάνεις την πάπια.
0: Κάνω την πάπια. Ποιώ την πάπια γιατί.
1: Είσαι ο παπίας. Είσαι ο παπίας.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, Νικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μεϊτάνης στο άλλο μικρόφωνο και Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα, να είναι όπως την επιθυμείτε. Χαμογελαστή πάνω απ' όλα για όλους.
0: Είναι προπαρασκευή σήμερα του τεστ την Πέμπτη και αύριο είναι Χαρασκευή και θα είμαστε και πάλι μαζί ακριβώς στις 6. Φίλια πολλά, να είστε καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Χαίρετε και καλημέρα εν μέσω Μουντιάλ, Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, πλατφόρμας Ποσοκάνη, καλοκαιριού και βροχούλας που ήρθε για λίγο και τη θέλαμε λίγο περισσότερο. Είναι πρωινό της Πέμπτης, φτάσαμε στη 18η ημέρα του Ιουνίου. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε κι εσείς. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία, μόλις ξεκίνησε η Βόλτα.

Λοιπόν, είναι η μέρα που γιορτάζουν ο Θεόδουλος και η Θεοδούλη, ο Λεόντιος και η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Δεύτερο πρόγραμμα και ελληνική ραδιοφωνία. Να κάνουμε και μια ρήμα πρωί-πρωί. Βόλτα πρωινή ξεκίνησε. Για να δούμε πού θα μας βγάλει και σήμερα. Ωραίο είναι αυτό να ξεκινάς και να μην ξέρεις πού σε βγάζει. Ο δρόμος, η διαδρομή, η σκέψη, τα τραγούδια. Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο. New Entry για δεύτερο. Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 ακριβώς. Για να μιλήσουμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε μήνυμα γραπτό μέσω Viber. Το κάνετε. Παραλείπτε στο δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο ήμιση λέξη. Πρόγραμμα. Αμπασαδούρα πρωί-πρωί. Θα πριμάρωσε λίγο.

Για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, για να δούμε τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, τα 12-14 σημεία της συμφωνίας, η φαρδιά πλατιά υπογραφή του Προέδρου των ΗΠΑ στην Σύνοδο των 7. Το είδατε το μπλόκο σε αυτό το μεγάλο δίκτυο πειρατείας τηλεόρασης που... Υπήρχε ένα νήμα κυκλώματος παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης. Δηλαδή με έναν αποκωδικοποιητούλη βλέπανε οι άνθρωποι όλες τις πλατφόρμες, όλα τα κανάλια εσωτερικού και εξωτερικού, δεκάδες χιλιάδες οι πελάτες. Και σε Κρήτη και σε Πελοπόννησο και βλέπω Αγρίνιο, βλέπω Κέρκυρα, Αττική, πολύ. Τώρα αν είναι 50 εκατομμύρια οι ζημιές στους παροχούς και αν είναι 7 εκατομμύρια τα κέρδη αστρονομικό στα μέλη της οργάνωσης, καταλαβαίνουμε το μέγεθος, έτσι, πόσο έχει απλώσει πολύ. Τι άλλο παίζει ψηλά? Παίζει η πλατφόρμα πόσο κάνει για τα σούπερ μάρκετ και τις τιμές, ή η έκθεση του Στρασβούργου του Ευρωκοινοβουλίου, ουσιαστικά τον μπλόκο στην Τουρκία, ο πάγος ας πούμε για την ενταξιακή της πορεία, η γυναικοκτονία στη Δράμα, τα πολλά κενά του συστήματος, αλλά έχουμε να πούμε και άλλα τέτοια πολλά. Και ας πούμε οι εσωτερικές διαφωνίες στα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα. Αυτό έσκασε και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, τι άλλα νέα?

Κάτσε τώρα, γιατί έχουν έρθει και πολλές καλημέρες. Λοιπόν, να ανταποδώσω στην Αθήνα και στις γειτονιές της, τις μεγάλες και τις μικρές, τις πλατείες, τους δρόμους, τις λεωφόρους, από την Κυψέλη μέχρι το Περιστέρι, από το Γαλάτσι μέχρι το Χολοαργό. Καλημέρα στις Τρεις Γέφυρες, καλημέρα στη Νέα Μάκρη. Χαίρετε στον Περέα και στο Σαρονικούλι. Χαίρετε και στην Περέα. Στο Γαύρο της Καλαμπάκας προφανώς. Καλημέρα στο Μαραθώνα και στην Αίγινα, στο Πέραμα. Στο Αγγελόκαστρο και στο Μεσολόγγι, στη Μαριολάτα της Φωκίδας και στην Ερατινή και στο Γαλαξίδι. Καλημέρα σε εσάς που από την Κόρινθο έρχεστε Αθήνα. Πύργος, Σύρος, Γαργαλιάνη, Κύθυρα, Σφάκαλα Σιθίου, Λεωφόρος Νίκης, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Αλφιούσα, στην Τίνο, στη Δράμα και στο Οφρίνιο της Καβάλας, στην Κεφαλονιά, στην Πάτρα και στον Άγιο Νικόλαο, στην Άνδρο, τη Σιτία, το Αμίντεο, τη Χίο, την Κίμη, τον Παύλο της Βιωτίας, την Άμφισα, την Άουσα και τα εξωτερικά. Έχουμε και εξωτερικά. Καλημέρα στη Βιέννη, στην Αταλάντα και στο Άμστερνταμ, πικι πικι ράμ.

Στη θάλασσα, αδελφές μου, στη θάλασσα, αδέλφια μου, στη θάλασσα, πριν από τη θάλασσα, να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Εκεί να δεις βουτιά, εκεί να δεις μακροβούτη. Πάμε για σύνδεση δεύτερου προγράμματος με Earth News Radio 105,8. Ακούμε τίτλους, επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας. Πάντα δεύτερο, πάντα ελληνική ραδιοφωνία. Τι έχουμε τώρα, μάλιστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος. Η συμφωνία

0: Ουκρανία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, κάθε μέρα αν ακούτε ή αν ακούτε περιστασιακά ή ό,τι, καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω ταξίδια εκτός συνόρων και να σταματάμε σε πόλεις, σε περιοχές, σε μέρη που συμβαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Έχω αρχίσει και το κάνω και για τα δικά μας, τα εσωτερικά μας. Δηλαδή, ας πούμε, οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στην Τίνο, που το νησί κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψίδριας. Άλλο ένα νησί που κηρύσσεται σε κατάσταση, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Ας είναι καλά οι πισίνες, ωραίο, ας είναι καλά και οι γεωτρήσεις. Ο δήμαρχος, διάβαζα τη δήλωση του δημάρχου, λέει δεν διψάει σήμερα το νησί, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει αυτό το σύστημα αφαλάτωσης που το ένα νησί μετά το άλλο αρχίζουν να χρησιμοποιούν, ακολουθούν, αγοράζουν, ενοικιάζουν. Μία στάση αυτή. Δεύτερη στάση, πολύ στενάχωρη στάση είναι αυτή, στην Εύβοια. Αποκλείεται να μην είδατε αυτό τον άγριο γαυγά ανάμεσα στα δύο κορίτσια. Δημοσιοποιήθηκε στα social media και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε σοκαρισμένοι. Δύο κορίτσια να παλεύουν κανονικά και γύρω-γύρω άλλα κορίτσια και άλλα αγόρια που δεν κάνανε τίποτα και απλά παρακολουθούσαν. Και αυτό το βίντεο, άλλο ένα τέτοιο βίντεο έγινε viral. Πολύ σοκαριστική, πολύ βίαιη η εικόνα και πολύ απογοητευτική η μη αντίδραση όσων βρέθηκαν γύρω-γύρω. Για να κλείσω το ταξίδι το εντός συνόρων, οπωσδήποτε θα κάνω στάση στη Λευκάδα, εμφανίστηκαν 5 φάλαινες φυσιτήρες. Εντάξει. Ένα βίντεο, όλα τα λεφτά. Ένα βίντεο, ένα ταξίδι. Κανονικό. Αυτά τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται, ανακοινούνται σε μικρή απόσταση το ένα με το άλλο. Χάρμα οφθαλμών. Άμα δεν φοβάσαι, είναι χάρμα οφθαλμών. Αλλά αν το βλέπεις το βίντεο, είναι απολαυστικό. Και είσαι και ασφαλής.

Το τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα, η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, οι φωνές του Χαρκή του Πάνου, αυτό το αν υπάρχει λόγος να γυρίσω, αυτό το αν, αυτό το ίσως, αυτή η πιθανότητα είναι που τα κάνει όλα. Υπάρχει λόγος να μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα του Δεύτερου, δεν έχει αν εδώ, εδώ είναι να. Αντιστρέφω τα γράμματα, διότι καλοκαίρι χωρίς βιβλία δεν γίνεται και καλοκαίρι χωρίς βιβλία από το δεύτερο πρόγραμμα δεν γίνεται. Για τρίτη χρονιά τούτος εδώ ο σταθμός προσφέρει καθημερινά 2+1 βιβλία στους ακροατές του. Εάν μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media του Δεύτερου και διαβάσετε, δείτε το story στο Instagram ή δείτε το post στο Facebook, γράφετε ένα σχόλιο από κάτω και διεκδικείτε ένα από τα κάθε μέρα προσφερόμενα βιβλία. Σήμερα, Ταραξάκο Ελέν Κιουσέ, Οι Λεπτομέρειες, Ία Γένμπεργκ και Έζησε Έρημος και Ισχυρός, Λιαντίνης, του Δημήτρη Αλικάκου. 3 βιβλία, 2+1. Γράφετε ένα σχόλιο είτε κάτω από το story στο Instagram είτε κάτω από το post στο Facebook και μέχρι το βράδυ μπορεί να είστε εσείς ένας από αυτούς που θα κερδίσουν αυτά τα ωραία βιβλία για να έχουν να διαβάζουν μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι καινούριο. Το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Στη μουσική έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς. Ναι, πατέρας γιος. Τα λόγια είναι της Ιωάννας Καλινιάτη. Λέγεται «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Το ακούμε αποκλειστικά από το ΔΕΦΤ.

Θα γίνω λίγο δυσάρεστη σήμερα, τώρα. Δεν είναι ένα το λάθος που έγινε, δεν είναι ένα το λάθος που κάναμε για να μετράμε άλλη μια γυναικοκτονία αυτή της δράμας. Δεν είναι ένα το κενό, είναι πολλά και μοιραία τα κενά του συστήματος. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές οι προειδοποιήσεις. Διαβάζω λεπτομέρειες, διαβάζω πληροφορίες, διαβάζω τα σχόλια, διαβάζω την... τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται όχι μόνο ο περίγυρος αυτής της γυναίκας που έχασε τη ζωή της. Όχι, δεν την έχασε, της αφαιρέθηκε η ζωή, δεν είναι έτσι. Απλό. Διαβάζω ότι ό,τι λέει η τοπική κοινωνία, η αδελφή αυτής της γυναίκας έστειλε ένα πολύ χειρό μήνυμα κατά της σιωπής, στην κακοποίηση. Εκεί είναι όλη η ιστορία, η σιωπή. Και διαβάζω και τις δηλώσεις του προσωπικού ψυχολόγου της γυναίκας αυτής, για έναν χειριστικό άντρα, για έναν υποτιμητικό άντρα, για έναν απειλητικό άντρα. Και καταλαβαίνω τις κοινωνικές πιέσεις και όλους τους άλλους ανασταλτικούς παράγοντες, αλλά μετράμε πάλι μείον μία. Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει, και αυτό το ανασταλτικό, οι συμβουλές του ιερέα της γειτονιάς και άλλων δύο ψυχιάτρων να σώσει το γάμο της, που δούλευαν μόνο ανασταλτικά και δεν απάλυναν καθόλου όλες αυτές τις τοξικές συνθήκες της ζωής της. Ένα το κρατούμενο αυτό, και ένα δεύτερο κρατούμενο, καμπάνα μεγάλη, σαν να χτυπάει το καμπαναριό είναι. 450 γυναίκες κάθε μήνα ζητούν panic button. Όχι μία, όχι 10, όχι 100. 450 γυναίκες κάθε μήνα αναζητούν panic button, την ψηφιακή εφαρμογή για τα έξυπνα τηλέφωνα, που επιτρέπει σε άτομα που κινδυνεύουν να ειδοποιήσουν άμεσα ή ακόμη και με τη σιωπή τους την ελληνική αστυνομία. Σαν αθόρυβο συναγερμός είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ειδοποιεί το 100 με ένα πάτημα κουμπιού, χωρίς αυτός που σε απειλεί να το αντιλαμβάνει. Το γεγονός ότι εκατοντάδες γυναίκες αισθάνονται την ανάγκη κάθε μήνα να έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα μηχανισμό βοήθειας, προστασίας, καταδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, της παιδείας, των δομών πρόληψης, της υποστήριξης των θυμάτων. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Αν αρχίσω να την απαριθμώ τη λίστα, θα μεσημεριάσουμε. Να ξυπνήσουμε, ρε γαμώτο.

Το ωραίο με αυτή την εκπομπή, το ωραίο με τις εκπομπές, το ωραίο με το δεύτερο είναι ότι ενωνόμαστε και στα καλά και στα άσχημα και στα στενάχωρα και στα αισιόδοξα και στα εσωστρεφή και στα εξωστρεφή. Ανταποδίδω καλημέρες σε Αγρίνιο και Σκοπιά Φλόρινα, σε Πτολεμαϊδα, στην Κέρκυρα και στα Γαζάτικα, στο Μάζι της Θεότιδας, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, εκεί στη Λίμνη Κερκίνη. Μας στείλατε ένα μήνυμα από την όμορφη αυτή Λίμνη, περιοχή. Καλημέρα στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο, στη Θέρμη, στην Αμοργό, στο Άργο, στη Γραμμένη της Δράμας, στη Ζήτσα. Καλημέρα σε εσάς που Αθήνα, από Αθήνα πάτε Γιάννενα. Χαίρετε στη Θήβα. Καλημέρα στην Νότια Κρήτη. Χαίρετε στην Ξάνθη. Και σε εσάς που φύγατε από εκεί για Οριστιάδα. Καλημέρα στη Βάρκιζα, την Τρίπολη, τα Χανιά, το Σβάμπαχ και την Αλιστράτη. Αθήνα, καλημέρα. Και Πειραιά, καλημέρα. Και Πατήσια και Χασιά. Καλημέρα στο Λυκαβητό, στη Βούλα, στην Νέα Σμύρνη, στον Κολωνό, στον Άλυμο, στο Περιστέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι ακριβώς ενώνεται η ηλεκτρονέα κατάσταση στη μουσική με τις κλασικές ορχήστρες. Αυτός είναι ο τρόπος να συναντηθούν οι παλιές με τις καινούργιες μουσικές, οι παλιές με τις καινούργιες ενορχιστρώσεις, οι κλασικές ορχήστρες με τον ηλεκτρισμό ατελιέ. Το τραγούδι του Παπαζό με τη συμμετοχή του Ακύλα ήρθε εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ έκανε θαύματα, μπήκε στο κλίμα του Παπαζό και ο Παπαζό εντάχθηκε στο κλίμα της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουμε και άλλα που έρχονται μετά και άλλες συνεργασίες. Ηχογραφούμε για να σας παρουσιάσουμε, ηχογραφούμε για να ακούσετε και να δείτε. Και αυτό είναι ένα από τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, είπα ΕΡΤ. Λέω δεύτερο πρόγραμμα, λέω ελληνική ραδιοφωνία, 6 λεπτά και μετά τις 9, ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε τη Βόλτα. Κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 10, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, είναι ο Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε με τους καινούριους. Χαίρετε, άλλη μία καλημέρα σε όσους ακούνε εδώ και αρκετή ώρα το δεύτερο. Για να μιλάμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε μήνυμα γραπτό, εύκολα και γρήγορα φτάνει αυτό στο στούντιο, μέσω Viber. Παραλήπτης πρέπει να είναι το δεύτερο πρόγραμμα, όπως τα ακούτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεις, τη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα!

Άκουγα αυτό του Στέλιου Ρόκου το τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα και για κάποιο λόγο, επειδή θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, πήγε το μυαλό μου στο Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, να κρατήσω το Νιου Γιόρκ, να βάλω και το Times δίπλα, New York Times, η εφημερίδα, που σήμερα ξημερώματα έκανε ανάλυση για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Απ' τη μια υπάρχει πανηγυρικό κλίμα από πλευράς Προέδρου για την υπογραφή μπροστά στις κάμερες για συμφωνία για ειρήνη με το Ιράν, τερματισμό του πολέμου κτλ. Και ταυτόχρονα οι New York Times μετρούν νικητές και χαμένους. Θεωρούν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι ο απόλυτος νικητής, μάλλον προς το χαμένος πάει, απλά εξασφαλίζει χρόνο. Αυτό που δεν έχει καταφέρει είναι να περιορίσει τα πυρηνικά. Αρχίζει μια συζήτηση που μέσα στους επόμενους 6 μήνες κάπου θα μπορούσε να βγάλει. Ωραία, πάμε. Δεν έγινε τίποτα για τις εσωτερικές διώξεις στο Ιράν, για την εξόντωση των αντικαθεστωτικών στο Ιράν, για τη θέση της γυναίκας που δεν υπάρχει στο Ιράν. Γιατί έλεγε ότι όλα αυτά με το τέλος του πολέμου θα εξισορροπήσει η κατάσταση, ρε παιδί μου. Δεν τίθεται θέμα για καταστολές. Δεν υπάρχει αυτό που προσπαθεί να περιγράψει, εγώ τουλάχιστον με τα δικά μου τα μάτια και το μικρό μου, το φτωχό μου, το μυαλό, δεν το βλέπω έτσι όπως παρουσιάζεται. Δηλαδή, ας διαβάζουμε και μέσα στις γραμμές, πολύ πανηγύρι και από τέτοιο, από γλυκό τίποτα στο τέλος.

Αυτό είναι τραγούδι εξαμήνου, οχταμήνου, το έγραψε ο Πάνος Βλάχος, το τραγουδάει μαζί με την Νατάσα Μποφίλου. Είναι από τα ωραία ντουέτα τελευταίας εσοδείας, δισκογραφικής εσοδείας. Ένα από τα φρέσκα ντουέτα δισκογραφικής εσοδείας και ωραίο είναι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος και το τραγουδάει με την Εφέλη, την Εφέλη Φασούλη. Είναι το τραγούδι της Κατρακύλας, το παραγγείλατε, ταιριάζει ωραιότατα.

Ήρθε ένα μήνυμα που λέει: Η γυναίκα υπάρχει μια χαρά στο Ιράν, γεμάτα τα πανεπιστήμια. Η προπαγάνδα που δεχόμαστε είναι εξωφρενική. Καλημέρα. Απαντάω. Ναι, οι Ιρανές έχουν ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Ναι, έχουν μαζική συμμετοχή στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας. Αλλά οι αυστηροί θρησκευτικοί νόμοι ορίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια γυναίκα. Υπάρχει βαθιά ανισότητα, υπάρχει συστηματική καταπίεση, υπάρχουν περιορισμοί σε καθημερινό επίπεδο, σε νομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ωραία. Αυτά. Την κλείνω την παρένθεση.

λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες στον πύργο στην Άουσα, στη Φολεγανδρό, τη Μονεμβασιά, την Αράχοβα. Καλημέρα στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής, χαίρετε στον Άγγελο που έχει γενέθλια. Και στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα, συνδέονται αυτά. Λονδίνο, Θεσσαλονίκη, Κολονία, Πύλιο, Ναύπλιο. Καλημέρα στη Μυτιλίνη και στην Πάτρα, και αυτά συνδέονται με έναν τρόπο. Στο παλαιό Καστρό της Ελασσόνας, στη Σύφνο, στο παλαιό Σέλι, στο παλαιό Γαρλόβα, στη Σάμου, τις Κουριές της Χαλκιδικής, τους Περουλάδες στην Κέρκυρα, το Αμίντεο τη Λαμία. Γεια σας, Γιάννη, Ρένα, Γιώργο, Μυρσίνη που πηγαίνετε σπέτσες. Καλημέρα στην περιοχή που λέγεται Φίρτ, στη Γερμανία. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί να φτάσει στο Θέρμο. Καστοριά, Κόρινθος, Φολέγανδρος, Τύλος, Κατάκολο, Βρετάνη. Πετρούπολη, Καβούρη, Κουκάκι, Παλιοφάλιρο, Μπραχάμι. Καλημέρα από τη Βρετάνη. Να φτάσει μέχρι το Πικέρμι, να φτάσει μέχρι τη Ραφίνα. Πάμε για τίτλους, πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8 και να επιστρέψουμε στο δεύτερο για την τελική ευθεία της Βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μνημόνιο 14 σημείων υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Στη δημοσιότητα, το πλήρες κείμενο του μνημονίου προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30.

0: ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, και Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτό έρχεται λίγο σαν να μαλακώνει τα αυτιά, αλλά μαλακώνει λίγο την ψυχή, με τη φασαρία γύρω-γύρω, με την ένταση, με τη δύναμη των πολλών και κακών μαζεμένων ειδήσεων, γιατί μόνο τέτοιες έχουμε πια στην κανονικότητά μας, στην πραγματικότητά μας. Σαν βάλσαμο είναι λίγο αυτές οι νότες του Μάνου Χατζηδάκη. Σαν βάλσαμο είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το υλικό των αντικατοπτρισμών, των Reflections, οι New York Rock and Roll Ensemble. Και ας έρχονται από το 1970 και ας ακούγονται το 2026, θα ακούγονται και στο 2126 ή 226.

0: Δεν ξέρω να σας πιάνει και εσάς καμιά φορά. Εδώ ήταν η εκδοχή των Raining Pleasure στα Reflections, στους Αντικατοπτρισμούς, και μαζί τους η Άλλη Πασπαλά. Όλοι μαζί βρέθηκαν χτες το βράδυ στο Οδό Ηρώδου Αττικού, στο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Ήδη η Άλλη Πασπαλά ήταν καλεσμένη των Raining Pleasure, ήταν και ο David Lynch μαζί. Ήθελα λίγο παραπάνω τώρα, Χατζηδάκη, να πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, είχα αποφασίσει να το πάω κάπου αλλού, αλλά ήθελα λίγο να μαλακώσει ψυχούλα. Γι' αυτό και τούτο εδώ. Από τους Αντικατοπτρισμούς, στο Μεγάλο Ερωτικό, πρωινό της Πέμπτης.
1: Όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει.
0: 10 παρά 19 δείχνει το ρολόι.

Μπορείς να πεις εκεί πάνω με μια κιθάρα ή με δύο κιθάρες μόνο, γιατί το τραγούδι είναι καθαρό, γιατί οι γραμμές του είναι καθαρές, γιατί είναι τραγούδι, γιατί έχει αρχή, γιατί έχει μέση, έχει τέλος. Ο Σωκράτης Μάλα μας στις αλλοτινές εποχές, το τραγούδι της Ζέας Μανέλη και του Απόστολου Καλδάρα. Αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Αρχόμαστε σιγά σιγά προς τα δω, με μέτρο, σιγά σιγά. Τάκι μου σαφίρι, τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τσιτώστε, δυναμώστε.

Έτσι είμαστε και του λιμανιού και του σαλονιού. Και η εκπομπή και το δεύτερο και γενικώς. Δηλαδή ακούγαμε Μάνου Χατζηδάκη πριν, τώρα ακούσαμε τα Κι Μουσαφίρι. Το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο, καταλαβαίνετε.

Κάτι σας έκανε αυτό του λιμανιού και του σαλονιού. Όλοι έτσι δεν είμαστε. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες να φτάσουν στο Μάνεση της Μεσσηνίας, στη Δράμα και στο ειδικό δημοτικό του Νέστου, που έκλεισε για καλοκαίρι, στην Αλιστράτη των Σερών, στο Τούρνου Μαγκουρέλη στη Ρουμανία, Πόρος, Χανιά και Καλαμάκι, Βέρεια, το λιβάδι του Παρνασσού. Τι ωραία εικόνα περιγράψατε. Καλημέρα στη Μουσθένη της Καβάλας, στο Ηράκλειο, τη Βελιγοστή, το Γαλαξίδι και τη Θάσο, τη Λίμνη και στη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στο Μεγαλόβρυσο της Αγιάς, της Λάρισσας, μαζεύεται κεράσια. Χαίρετε στο Στέλιο και τη Μαρία που έχει τα γενέθλιά της, να φύγει μια καλημέρα από την Καλαμαριά να φτάσει στο Παλαιοσέλι. Χαίρετε στον Άγιο Σεραφείμ, την παραλία της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο βίντεο στείλατε. Το Βαλτοτόπι των Σερών, την Άξο, την Κόρινθο, το Αίγιο, την Νεάπολη της Κοζάνης, το Δεδημότυχο της Αμοθράκη, τον Πειραιά, την Πετρούπολη, τα Μελίσια. Παίδες καλημέρα, Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, γεμάτο διώρο, ωραίο. Μαργαρίτα με τη Λίνα στο μικρόφωνο, έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου με τα απλά της και τα αγαπημένα της, 10 με 12 στο δεύτερο. Εμείς αύριο το πρωί πάλι, στις 8, στο δεύτερο. Τσιτώστε περισσότερο τώρα, τσιτώστε περισσότερο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Πού είστε, ελπίζω όχι σε κάποια γαλέρα. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Τάσου Σαμαρτζή και του Γιώργου Τρανταλίδη από τους 7 Ισημερινούς με τον Βασίλη Λέκα, τον μοναδικό, τον κύριο και μοναδικό έτσι ερμηνευτή των τραγουδιών. Μας έβαλε στα νερά της Μεσογείου, μας έβαλε σε μια καλοκαιρινή κατάσταση και διάθεση, παρότι οι γαλέρες δεν φημίζονται για κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Άλλωστε είναι γνωστή και η φράση «πρέπει να είσαι τι για να κυβερνάς γαλέρα». Θα το πούμε, όχι θα το πούμε, θα πούμε και γιατί πρέπει να είσαι λέρα για να κυβερνάς γαλέρα. Σωτήρης Παναγιώτου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, με τέτοια όμορφα θα ξεκινήσουμε σήμερα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στα απλά και τα αγαπημένα. Γαλέρες λοιπόν, πολεμικά ή εμπορικά πλοία της αρχαιότητας, αλλά και του μεσαίωνα. Δεν είχαν κάρβουνο, δεν είχαν μηχανές, είχαν όμως κουπιά και κάποιος αυτά τα κουπιά τα πήγαινε μπρος πίσω με ρυθμό, με δύναμη, αλλά και με πειθαρχία. Οι κοπηλάτες δηλαδή το έκαναν αυτό. Τι ήταν οι κοπηλάτες συνήθως? Ήταν κατάδικοι, ήταν σκλάβοι, ήταν εχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν σε άθλιες συνθήκες, δεμένοι με αλυσίδες, φίλοι μου αγαπημένοι, βεβαίως. Λοιπόν, ο επιστάτης τώρα, ο κελευστής, η κυβερνήτης που διαχειριζόταν μια γαλέρα, προκειμένου να καταφέρει να ελέγξει και να πειθαρχήσει και να αναγκάσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που προέρχονταν από εκεί που είπαμε, τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να είναι αδίστακτος, έπρεπε να είναι σκληρός, έπρεπε τέλος πάντων, όπως λένε και τα γραφούμενα, να είναι ένας παλιοχαρακτήρας διεφθαρμένος ή ανήθικος, να είναι λέρα για να κυβερνά γαλέρα. Εννοείται ότι όλο αυτό κάποια στιγμή πήρε μια μεταφορική έννοια. Η έκφραση χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως στην πολιτική, κοινωνική, εργασιακή αργό, σύμφωνα με την οποία η κοινωνική κριτική, ας πούμε, και τις συζητήσεις, η φράση παραλληλίζει την διακυβέρνηση ενός δύσκολου ή διεφθαρμένου συστήματος με το ρόλο του επιστάτη της γαλέρας, υπονοώντας ότι για να επιβιώσει κάποιος την εξουσία και να διατηρήσει τον έλεγχο σε τέτοιες δομές συχνά επιστρατεύει ανήθικες πρακτικές. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις, θα γράψουμε διαγώνισμα αύριο. Προς το παρόν, Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και αυτή είναι η ομάδα. Δεν έχουμε σήμερα τηλεφωνικό κέντρο.

είμαστε εδώ. Έχουμε μια διάθεση καλοκαιρινή, έχει ωραία δροσιά, αλλά να σας πω κάτι, μακάρι έτσι να πήγαινε όλο το καλοκαίρι εδώ που τα λέμε, αν και μας είπανε οι μετεωρολόγοι μας ότι τέλος Αστάθεια, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Τέλος πάντων, εντάξει, καλοκαίρι να το υποστούμε και αυτό. Εδώ έχουμε υποστεί τους λαγοκέφαλους στην θερμοκρασία, δεν θα υποστούμε. Για κάντε μου τώρα τη χάρη να επικοινωνήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει βεβαίως με την καλύτερη διάθεση, την καλοκαιρινή, την όμορφη, τη δροσερή. Με το Viber σήμερα, παιδιά, θα εξυπηρετηθούμε. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα εκεί, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Το τηλέφωνο αφήστε το, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Και εκπομπή και απαντήσεις και να σηκώνουμε και ακουστικά. Ως εκεί που μπορούμε, βεβαίως, και με όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά και με όλη μας τη γλύκα και με όλο μας το μέλι.

Όχι πως τέλος πάντων υποτιμώ το εξωτερικό, αλλά εγώ σαν την Ελλάδα δεν βάζω παιδιά. Δηλαδή τι Μοντε Κάρλο τώρα και τέτοια και πως το λένε εκείνο το πολύ έτσι πολυσύχναστο στην Ισπανία, Μαρβέγια, κάπως έτσι, ναι. Τέλος πάντων, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Βέβαια και αυτή έχει γίνει πολύ σύχναστη και τα έχουμε πει ξανά. Έχουμε πει ξανά τις παθογένειες που έχουν να κάνουν με την αλλίωση έτσι, του τοπίου και το χαρακτήρα. Και όλο αυτό που πάμε να πουλήσουμε ουσιαστικά το χαλάμε και μετά δεν θα το μπορούμε να το πουλήσουμε. Να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Έχω και πολλά νευρά με όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που δέχομαι καθημερινά, όπως και εσείς φαντάζομαι. Τηλέφωνο για την κινητή, τηλέφωνο για τη σταθερή, τηλέφωνο για το ίντερνετ με την κινητή. Τηλέφωνο για το ίντερνετ με τη σταθερή. Τηλέφωνο για ενέργεια. Εν τω μεταξύ περισσότεροι πια μπορώ να φανταστώ γιατί παίρνουν τηλέφωνο, το αφήνουν να χτυπήσει μια-δυο φορές, σταματάνε, το κλείνουν. Ή περιμένουν να το σηκώσει και μόλις το σηκώσει, τσουπ το κλείνουν. Κάτσε, μην κλείνει. Κάτσε να τα πούμε λίγο, κάτσε να δούμε λιγάκι που θα βγει. Θα βγει στο Μονακό.

il fait encore plus chaud.

Ναι, για κάποιο λόγο αυτό το... Για κάποιο λόγο, δεν έχει λόγο, αλλά μας μιλάει πάρα πολύ δυνατά το συγκεκριμένο τραγούδι και το βλέπω βεβαίως και από τις αντιδράσεις. Τώρα κάποιοι θα θέλετε να ήμασταν κάπου σε μια συνθήκη που θα μπορούσαμε να το χορέψουμε. Κοίταξε να δεις, και ο νους από μόνος, δηλαδή όταν οραματιστείς ότι είσαι σε αυτή την κατάσταση και το χορεύεις το τραγούδι, πάλι γίνεται. Γίνεται με έναν μαγικό τρόπο. Με έναν όχι τόσο μαγικό τρόπο, θα πάμε σιγά σιγά όμως. Για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μαγικό είναι αυτό που μας χωρίζει από τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής posokani.gov.gr θα μπορούν να δημιουργούν καλάθι προϊόντων και να βλέπουν το συνολικό

0: κόστος των επιλογών τους στα καταστήματα που τα διαθέτουν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Να μας βρει, γιατί να μην μας βρει. Νικός Μωραΐτης και Peppercut. Βέβαια και είναι αυτό το τραγούδι το οποίο είναι σημαία για κάθε καλοκαίρι. Είτε είναι αυτό το καλοκαίρι, είτε είναι το άλλο καλοκαίρι. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ματίνα Κανελοπούλου τώρα στον ήχο. Και 800 λέξεις, 14 σημεία, 2 υπογραφές, οι οποίες πέσανε τελικά μία μέρα πριν. Η συμφωνία βιάστηκε μια μέρα. Αυτός θα ήταν ένας ωραίος τίτλος αν είχαμε εφημερίδα. Αυτό είναι το προσύμφωνο μέσα σε 60 μέρες τελική συμφωνία. Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι θα αποκτήσει ότι θα κάνει ότι δεν θα αποκτήσει, όχι θα αποκτήσει, ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Θα εξουδετερωθούν από θέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που τυχόν υπάρχουν εκεί. Επίσης, για 60 μέρες η διέλευση των εμπορικών από τα στενά του ορμού θα γίνεται με ασφάλεια και χωρίς διόδια. Για μετά, άκουσα για επιβολή τελών. Το άκουσα από το Ιράν, μου το είπε. Κάθε μέρα και μια απάτη, παιδιά, φίλοι μου αγαπημένοι, πραγματικά δεν έχει σταματημό ο νους όταν πρόκειται για απατεωνιές, όταν πρόκειται για λαμογές, όταν πρόκειται να εξαπατήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Κύκλωμα, πειρατική τηλεόραση, 86.000 συνδρομητές, ξέπλυμα με κρυπτονομίσματα, ακίνητα και καταθέσεις στο εξωτερικό. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, και κινητά και ακίνη και σπίτια και αυτοκίνη. 7 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, όχι ο τζίρος, ο Καρχαρίας, στην προκειμένη περίπτωση. Πιάνει φωτιά στην περιοχή σου, χτύπα ξύλο, χτυπάω, με ακούτε. Έρχεται η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό όχημα και ανθρώπινο δυναμικό εννοείται, να τη σβήσουν, να μην εξαπλωθεί, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι και να μην κινδυνεύσουν και τα σπίτια και η φύση επίσης. Πώς τους υποδέχεσαι? Με τα βαΐων και κλάδων και ροπάλων. Έγινε, παιδιά, έγινε στον Ασπρόπυργο αυτό ακριβώς που σας λέω. Σε καταβλισμό Ρωμά, 20 νεαροί και επιτέθηκαν και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα καθώς και τον εξοπλισμό για την κατάσβεση της φωτιάς. Μια χαρά.

Λοιπόν, με την πρακτική δυσκολία που έχουμε σήμερα έτσι, στην επικοινωνία λόγω του ότι δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, ας πω τις πρώτες καλημέρες που φεύγουν για Βύρωνα, για Λίντς, για Καλαμαριά, για Πύργο, όπως επίσης για Μύκονο, για το νησάκι των Ιωαννίνων, το Αμίντεο και το Πέραμα και τα Γιάννενα και την Λευκάδα. Σωτήρη, Σωτήρη Παναγιώτου, έχεις χαιρετισμούς από τη Λευκάδα, έτσι, από την ξαδέρφη σου. Ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του. Καλημέρα στην Νικήτη, τη Θέρμη, το Γαλάτσι. Αχ, τη Σιτία. Και πήρα μια ωραία φωτογραφία με φίνικες, με καλό φαγητό και με ωραίες βόλτες από τη Σιτία, παιδιά. Μα σα λέω εγώ σαν την Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπραχάμι. Καλημέρα στην Ηλιόλουστική με την Πανέμορφη, τον Άλυμο, τον Νεοχωράκι Τσάρτας. Τον φίλο που κάνει διαδρομή Αθήνα-Βίλια και όχι μόνο. Η Εδιψώς είναι εδώ, το Στήρι της Βιωτίας, η Λαμία, το Κουτσελιό, το Ηλιόλουστο των Ιωαννίνων. Εδώ είναι και η Ολλανδία. Και είναι ο Πίκος που μένει μόνο στο σπίτι, φεύγει η μαμά, λέει η μαμά του αφήνει να ακούει δεύτερο, παρακαλώ πολύ. Ο Πίκος είναι ένας γατούλης που δεύτερος δεν υπάρχει. Καλημέρα και στο ΦΥΡΤ, με χαιρετισμού στο Θέρμο και πάμε στην Εφέλη Φασούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το λοιπόν που μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα, 6 λεπτά μετά τις 11. Μια καλημέρα είναι αυτή. Μια καλημέρα παραπάνω, γιατί την είπαμε και πριν. Αλλά καλημέρα είναι αυτή. Θα τσιγκουνευτούμε τις καλημέρες σε καμία περίπτωση. Γενικά δεν είμαστε τσιγκούνιδες ούτε στις λέξεις ούτε στα συναισθήματα. Φαντάζομαι θα το έχετε καταλάβει αυτό. Μαζί θα πάμε ως τις 12. Σωτήρης Παναγιώτου και πάλι στη ρύθμιση του ήχου. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Όπως είπαμε, σήμερα η ομάδα αποτελείται από δύο και μόνο. Δηλαδή δεν διαθέτουμε τηλεφωνικό κέντρο, αλλά δεν πειράζει. Όλα μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην το ξεχνάμε. Όλα μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Αλλά είναι σημαντικό να εστιάζεις στο καλό.

Τεραστιότατος Σωτήρη. Μιλούσαμε για τον Άκη Πάνου με τον Σωτήρη Παναγιώτο, όσο ακούγαμε αυτό το υπέροχο δικό του τραγούδι, έτσι, από την Μαρινέλα. Μια καλημέρα να φύγει για την Πτολεμαϊδα, τη Ζήτσα, τον Άνω Κορυδαλό και την Ανάβησο, τη Ζαχάρο, τη Σαμοθράκη, Ορμήλια Χαλκιδικής, Λευκά Πατρών. Ένα πρώτο μπανάκι εκεί στον Άφητο της Χαλκιδικής ξεκινάει σήμερα. Καλή συνέχεια να έχει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και όχι μόνο. Το καλοκαίρι άλλωστε στην Ελλάδα κρατάει πολύ. Καλημέρα στη Λάρισα, τη Ραφίνα. Ένα μπανάκι και για την Γουριώτισσα. Καλημέρα στη Βέρεια, την Κέρκυρα, την Κοζάνη. Κοζάνη, εκεί οι φίλοι μας λέει είχαν μια επίσκεψη σήμερα από μια αρκούδα και ένα αρκουδάκι. Λοιπόν, πόσο όμορφα, αλλά και πόσο μεγάλα αυτά τα ζώα. Ναι, και πόσο σεβασμό πρέπει να τους δείχνουμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες μέρες καθόλου. Καθόλου όμως. Καλημέρα στον Ταύρο, το Μενίδη, το Πίθιο, την Πιερία. Καλημέρα στα Χανιά και στο Παλαιοχώρι της Λέσβου. Θέλω να πω μια καλημέρα εκεί στο Νυμφαίο, στον Αρκτούρο που κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Έχω επισκεφθεί, έχω ευχαριστήσει, έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Έχω νιώσει τόση πολύ αγάπη για αυτά τα ζώα, αλλά και τόση πολύ αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι εμείς είμαστε ένα εξελιγμένο είδος, έτσι, που τα έχουμε καταφέρει και μπορούμε να φερόμαστε με τον τρόπο που πρέπει να φερόμαστε σε ό,τι υπάρχει γύρω μας. Γιατί δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. 2-10, όχι. Viber, ναι. Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Έλατε.

Πώς θα πάμε με το Μουντιάλ, όλα καλά, εξελισσόμαστε έτσι όπως θέλουμε και εκεί που λες μήτε Γκάνα, μήτε Παναμάς και αρχίζεις τέλος πάντων να σκουπίζεις στάχτες, φλούδια, ό,τι έχουν πέσει πάνω στο τραπεζάκι το γυάλινο και εκεί που η οθόνη δείχνει τις καθυστερήσεις και φτάνει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, βάζει γκολ παιδιά η Γκάνα και απελευθερώνει τους Αφρικανούς που πανηγύρισαν με μία για μία, όπως θέλετε πείτε το, σημαντική νίκη. Με την Αγγλία και την Κροατία, εντάξει, τα πράγματα ήταν κάπως πιο ξεκάθαρα. Η υπεροχή της πρώτης άφησε πίσω τη δεύτερη, 4-2 το σκορ. Και αυτά είναι έτσι τα όμορφα που έχουμε να μιλάμε την άλλη μέρα για το Μουντιάλ.

φαντάζομαι έχετε καταλάβει ότι σήμερα κάπως είμαστε λίγο χαμένοι στο διάστημα, λίγο με την επικαιρότητα. Δεν έχουμε ξετρελαθεί κιόλας. Θα μου πεις, μα έχουν γίνει τέτοια βήματα. Εντάξει, βήματα έχουμε δει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι να μην είναι ένα βήμα προς και δύο πίσω, καταλαβαίνετε. Αλλά όλα αυτά εννοείται ότι έχουμε να τα δούμε στη συνέχεια και στην εξέλιξη. Στο Μαυρόλοφο Σερών, μια καλημέρα. Ψακούδια Χαλκιδικής, σε πόλια με χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Κηφισιά, τα Παράκυλα της Λέσβου, τον Άγιο Μάμα, το Μαραθόκαμπο, την Άρτα, το Άργο στο Ορεστικόν. Καλημέρα στη Δράμα και στην Άουσα με χαιρετισμού στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, ένα μήνυμα, έτσι σας τα μεταφέρω για να δείτε τι ωραία που έτσι μπορούμε να υπάρχει και χιούμορ, να υπάρχει και διασκέδαση ανάμεσά μας και ας μην βλεπόμαστε καν. Λοιπόν, με το Μονακό που παίξαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, λέει ένας φίλος, καλημέρα λοιπόν. Το Μονακό το έχω βάλει ηχοκλήσεις στο κινητό σε πολύ δικό μου άτομο. Μόλις άρχισε λοιπόν το τραγούδι, έτρεξα στο αυτοκίνητο. Εννοείται, άκουσα δούλεμα από τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Που γυρίζεις με την Μέρι Λίντα και το Μανώλη Χιώτη, με το Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Και έτσι ερχόμαστε ξανά στο σήμερα. Με τι? Με ένα αμάξι του 53.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Η πλατφόρμα posokani.gov.gr ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά ενώ επιτρέπει και συγκρίσεις τιμών με το εξωτερικό, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έγειρε γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λουδία. Αναμένεται και σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας για αυτοψία. Στιγμές δρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλο.

0: ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
3: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
2: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
3: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το λοιπόν, εσείς μπήκαμε παιδιά στο τελευταίο μας ημίωρο. Έτσι είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 11. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Ο Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είστε έτοιμοι για μια ιστορία? Σαν σήμερα, ξέρετε ποιος γεννήθηκε το 1942? Ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα τραγούδι του τώρα. Για ένα τραγούδι που έγραψε και το οποίο πέρασε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να φτάσει σε εμάς, στο κοινό. Στο κοινό ποιον τώρα, των Beatles, έτσι. Το τραγούδι γράφτηκε στην οδό Wimpole 57 του Λονδίνου, όπου ο Πολ ζούσε σε ένα μικρό δωμάτιο στη σοφίτα του οικογενειακού σπιτιού της συντρόφου του. Όπως έχει πει πολλές φορές ο Πολ σε συνεντεύξεις του, η έμπνευση τον επισκέφθηκε στον ύπνο του. Ξύπνησα, λέει, με μια υπέροχη μελωδία στο κεφάλι μου. Σκέφτηκα, αυτό είναι υπέροχο. Αναρωτιέμαι τι να είναι. Υπήρχε πιάνο δίπλα μου, στα δεξιά του κρεβατιού, δίπλα στο παράθυρο. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και κάθισα στο πιάνο. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ πέρασε αρκετό καιρό για να βεβαιωθεί ότι όντως το είχε γράψει εκείνος και δεν ήταν μια μελωδία που κάπου την είχε ακούσει. Το έπαιζε σε όποιον συναντούσε, ρωτώντας αν το αναγνώριζαν, σκεπτόμενος ότι ίσως ήταν κάποιο παλιό τραγούδι που δεν θυμόταν. Φυσικά, κανείς δεν το αναγνώριζε. Σκεφτόμουν, συνεχίζει ο ίδιος, να το κυκλοφορήσω και ότι αν κανείς δεν το διεκδικούσε μετά από μερικές εβδομάδες, τότε θα ήταν σίγουρα δικό μου. Ο Πολ εξακολουθούσε να το δουλεύει όταν γύρισαν την δεύτερη ταινία τους, οι Beatles, στο Help, το 1965. Όπως θυμάται, ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λέστερ. Κάποια στιγμή, λέει, εκείνη την περίοδο, είχαμε ένα πιάνο σε μία από τις σκηνές και ο Πολ έπαιζε συνέχεια αυτό το χτυπητό αυγό. Δεν είχε ακόμα τίτλο το τραγούδι και το λέγανε χτυπητό αυγό. Έφτασε, λέει, στο σημείο να του πω: αν παίξεις ξανά αυτό το καταραμένο τραγούδι, θα βάλω να πάρουν το πιάνο από τη σκηνή. Ή τέλειωσε το, ή άστο να πάει. Τελικά, φυσικά, το τραγούδι ολοκληρώθηκε και ηχογραφήθηκε εκείνη τη Δευτέρα στις 14 Ιουνίου 1965, 4 ημέρες πριν τα 23 γενέθλια του Μακκάρτνεϊ. Μιλώντας στο podcast A Life in Lyrics, ο Πολ Μακκάρτνεϊ αποκάλυψε την ιστορία που κρύβει ο στίγος τώρα του τραγουδιού. Ποιο τραγουδιού δεν θα σας πω ακόμα, γιατί θα το ακούσουμε σε λίγο. Υπάρχει λοιπόν ένα στίχος σε αυτό το τραγούδι, θα το πω στα ελληνικά, που λέει: είπα κάτι λάθος, τώρα λαχταρώ το χθες. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό το στίχο? Τα λόγια και πάλι ανήκουν στον Πολ Μακκάρτνεϊ. Μερικές φορές, μόνο εκ των υστέρων μπορείς να το εκτιμήσεις. Θυμάμαι ξεκάθαρα μια μέρα που ένιωσα πολύ αμήχανα, επειδή έφερα σε δύσκολη θέση τη μητέρα μου. Ήμασταν έξω στην αυλή και μου μιλούσε. Η μητέρα μου ήταν Ιρλανδικής καταγωγής. Ξέρω ότι είπε κάτι σαν «Πολ, θα τον ρωτήσεις αν θα πάει» και μου είπε «Ask», ανέφερε ο Μακκάρτνεϊ, και αμέσως, λέει, διόρθωσα τη μητέρα μου. «Ask, είναι ask, μαμά», και εκείνη ντράπηκε λίγο. Θυμάμαι ότι μετά σκέφτηκα, Θεέ μου, μακάρι να μην το είχα πει ποτέ. Και αυτό μου κόλλησε. Όταν πέθανε, το σκεφτόμουν συνέχεια, συμπλήρωσε.

0: Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος έχει γράψει το τραγούδι, το έχετε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή και είναι από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Από ήλιο σε ήλιο» που συνεχίζεται. Το έχετε πάρει χαμπάρι βέβαια ότι μία-μία οι σειρούλες μας αποχαιρετούν όσο προχωράει ο Ιούνιος. Αυτά συμβαίνουν κάθε χρόνο. Τώρα ήθελα να πω, θα πω καλημέρα γιατί περνάει και ο χρόνος και έχουμε και τα νέα ελληνικά στο τέλος της εκπομπής που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να καταχραστούμε το δικό τους χρόνο. Καλημέρα στη Σαντορίνη λοιπόν, στην παραλία της Καβάλας, στο Σβάμπαχ, στην Ανογλυφάδα. Καλημέρα στη Βέρεια με την έβυχη πόλη που ετοιμάζουν. Ξεκινάει από σήμερα αυτό το τετραήμερο, αν δεν κάνω λάθος, το συναυλιακό που ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή με πάρα πολλά πράγματα. Ανάμεσά τους Μιλτιάδης Πασχαλίδης σήμερα αυτό, αλλά και Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά και ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα, αλλά και Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης. Και πολύ πολύ όμορφα να περάσετε και πολύ καλή επιτυχία να έχετε. Καλημερίζουμε και το Λονδίνο και τη φίλη μας την Καβαλιώτισσα, η οποία είναι ερωτική μετανάστρια στη Λάρισα και περιμένει πως και τι να πάει στην γενέτειρα. Καλημέρα στο Worthing, να πέρα εδώ θα είμαστε. Καλημέρα επίσης στην Πηλαία και στον Κορυδαλό, τη Νέα Σμύρνη και το Αντίριο και...
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

Λοιπόν, με τον ένα και τον άλλον τρόπο και με τα αγαπημένα μας τραγούδια πλησιάζουμε απελπιστικά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα και όλοι μου την λέτε προπαρασκευή. Να σας πω κάτι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν είναι άδικο για τον άνθρωπο γενικά να ζει με την προσδοκία ενός Σαββατοκύριακου και να ζει με την προσδοκία των καλοκαιρινών διακοπών? Δεν έπρεπε κάθε μέρα η ζωή μας να είναι ένα Σαββατοκύριακο? Δεν έπρεπε κάθε μέρα η ζωή μας να είναι διακοπές? Όχι να μην δουλεύουμε, δεν εννοώ αυτό, όχι. Αλλά να έχεις αυτή την αίσθηση της ικανοποίησης από τη ζωή σου. Εν πάση περιπτώσει, Βασιλιάδου, πολλά λες. Και ο χρόνος τρέχει. Και πάμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού.

Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Πατελή Θαλασσινού. Έχω ξαναπεί προσωπική βέβαια άποψη αυτή, ότι και τίποτα να μην είχε γράψει μόνο αυτό ήταν αρκετό για μένα. Φαντάζομαι και για κάποιους από εσάς. Ευχαριστώ Σωτήρη Παναγιώτη που ήσουν στον ήχο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα. Και κλείνουμε με Μαρίζα Κόχ και αμέσως μετά Νέα Ελληνικά. Χρήστος Παπαμιχάλης με ό,τι έχει επιλέξει να μας συστήσει σήμερα από τα καινούρια μας. Αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου. Άλλη μια μέρα ως τις 2 το μεσημέρι στα ραδιόφωνα μας.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι «Το θάρθω να σε βρω».
1: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω παρμυρούς κρεμούς,

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
8: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

λείπει, κάτι μου λείπει, δεν σε μπορώ. Έχω μια μέρα δροσερή, μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη.

καρδιά μου την κλειμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, όλο με κόβει σαν γυαλί.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Και ναι, βέβαια, μια μέρα δροσερή έχουμε εκεί έξω. Δροσερή μέρα μέσα σε έναν Ιούνιο που μας ήρθε με πολλές ζέστες. Αλλά να, αυτές τις τελευταίες μέρες ήρθε και η δροσιά. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι αυτό το ονομάζουν αστάθεια. Εμάς μας αρέσει αυτή η δροσιά γιατί ξέρουμε ότι θα έρθουν μέρες έτσι πολύ πιο ζεστές, πολύ πιο καυτές. Και μια μικρή γιορτή πιθανώς να έχουμε γιατί ήρθαν συμπαθητικά νέα σήμερα από τον κόσμο. Όπως έλεγε και η Άντρη πριν, εντάξει, δεν πετάμε από τη χαρά μας. Παρ' όλα αυτά, μια δροσερή και αεράτη μέρα, αυτή η 18η μέρα του Ιουνίου. Σήμερα που ο Ιούνιος ενηλικιώθηκε, το καλοκαίρι όμως είναι ακόμη πολύ πολύ νέο. Καλώς σας βρήκαμε, εδώ είμαστε, πρωινό Πέμπτης, στον αέρα του Δεύτερου. Το τοπίο της εργάσιμης εβδομάδας είναι λίγο ανηφορικό ακόμη, αλλά θα μας δώσουν φόρα και ανάσα τα τραγούδια. Δεν ξέρω, τι λέτε κι εσείς, συμφωνείτε?

Άντε, άντε, να σπρώξουμε όλοι μαζί λίγο ακόμη για να τελειώσει και η ανηφοριά αυτής της Πέμπτης και της Παρασκευής. Λίγη ανηφοριά ακόμη μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Το ερμήνευσε παρέα με τη Λαμπρινή Καρακώστα. Εκείνη δηλαδή ήταν η πρώτη φωνή. Και αυτή ήταν η ανηφοριά. Εδώ για τις ανηφοριές, εδώ και για τις κατηφοριές. Αναζητώντας κάπου εκεί στον διάμεσο και τον ίσιο δρόμο, δεν νομίζω ότι θα τον βρούμε πάρα πολύ εύκολα. Θα την κάνουμε την προσπάθεια. Απέναντί μου, παρόλο που έλεγε ότι θα κάνει καιρό για να μας συναντήσει, έχουμε και πάλι το Σωτήρη Παναγιώτου, γιατί προφανώς του λείψαμε μια μέρα που δεν ήταν εδώ. Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο μας. Δεν έχουμε όμως Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι δεν μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Το τηλέφωνο θα το χρειαστείτε λίγο αργότερα, αποκλειστικά και μόνο για κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες προτάσεις και προσκλήσεις που έχουμε για εσάς. Μόνο τότε θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Μέχρι εκεί, σε λίγο θα έρθει η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Και φυσικά στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεγάλη μας ομάδα εκεί μας στέλνει τα μηνύματα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τα είπα όλα, Σωτήρη? Νομίζω τα είπα όλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να πω ξανά μια μεγάλη καλημέρα. Και ελπίζω όπου σας συναντάμε να περνάτε τουλάχιστον συμπαθητικά, όμορφα.

Ένα σπουδαίο πραγματικά τραγούδι από το Δήμο Μούτσι που το έγραψε και το τραγούδισε κιόλας Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους. Αυτή ήταν η Ειρηνούλα και είναι από εκείνα τα τραγούδια τα οποία εμείς τα λέμε τα αντιπολεμικά μας. Και το επιλέξαμε σήμερα γιατί είχαμε καλές ειδήσεις. Νομίζω ότι είναι μια από τις σπάνιες φορές που το λέμε αυτό. Καλές ειδήσεις από τα μέτωπα του πολέμου. Καλές ειδήσεις ξύπνησαν τον κόσμο. Ύστερα από 60 μέρες, ύστερα από 2 μήνες πολέμου, ενός πολέμου από αυτούς που συμβαίνουν στη γη, το γνωστό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, έπεσε όχι μόνο σύρμα, έπεσαν και οι υπογραφές. Υπέγραψε το μνημόνιο και ο Ιρανός πρόεδρος και έτσι άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα εκεί και στο Λίβανο, αυτό λέει η συμφωνία, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επιχειρείται να ανοίξει και ο δρόμος για μια τελική συμφωνία σχεδόν για όλα τα ζητήματα. Έβλεπα τώρα και ανοίγοντας τα ηλεκτρονικά site 3 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τα στενά του Ορμούς, είναι τα πρώτα που πέρασαν, συνοδεία βεβαίως στρατιωτών. Όλα μοιάζουν ότι πηγαίνουν καλά. Οι αναλυτές λένε ότι δεν είναι και τόσο επιτυχημένη συμφωνία αυτή για την Αμερική, ότι τελικά το Ιράν τα κατάφερε με τον τρόπο του. Το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο διαβάστηκε δυνατά από τους αξιωματούχους, δεν αντανακλά πλήρως όλα όσα υποσχόταν ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι κάτι καλό. Είναι μια έτσι σωστή, καλή κατεύθυνση. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, φυσικά είμαστε όλοι πάρα πολύ καχύποπτη, δηλαδή ακόμη και τώρα που έγινε η συμφωνία δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί οι διαπραγματεύσεις βεβαίως και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Για να δούμε. Από την Ειρηνούλα πάμε στην Ειρήνη, και στην Ειρήνη την τραγουδάμε με τον ένα τρόπο, την τραγουδάμε και αλλιώς.

Μπορείς να πεις ότι δεν είναι μόνο για την Ειρήνη, είναι και ένα τραγούδι που φωνάζει για την Ειρήνη να επιστρέψει στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν θα έρθει σήμερα όμως. Λοιπόν, εδώ οι διεθνείς συνεργασίες της Νάνας Μούσχουρη, ο Χάρη Μπελαφόντε, που ήταν δίπλα της, νομίζω ότι κατέβαλε έτσι πραγματικά πολύ φιλότιμες προσπάθειες και τα κατάφερε να τα τραγουδήσει σωστά τα ελληνικά, σε αυτό το παλιό τραγούδι των Γιαννίδη Τραϊφόρου, που το γνωρίσαμε και με αυτή την τόσο χαριτωμένη πραγματικά εκτέλεση. Λοιπόν, διαβάζω κι άλλα. Διαβάζω ότι οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγορούν ότι αυτή η πάρα πολύ φιλόδοξη στόχη που είχε θέσει έτσι για τη λήξη του πολέμου τελικά κατέληξαν σε μια πολύ μετριοπαθή συμφωνία, γιατί έξω φωνάζει, γαυγίζει, δαγκώνει, αλλά όταν πρόκειται για συμφωνίες και κυρίως οικονομικές, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οικονομικός ο πόλεμος, όλοι οι πόλεμοι έτσι δεν είναι, των δικών μας καιρών και όλων των καιρών. Πάμε να συναντηθούμε με τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο από το Earth News Radio. Το επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει και από τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη. Εδώ Γρηγόρης Μπιθικότσης δίνει ρυθμό. Μίλησέ μου, οι τίτλοι θα μας μιλήσουν και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του ορμού σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει. Με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες αναστηλωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στον Παρθενώνα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο και εμείς θυμόμαστε και πάμε μετά τους τίτλους να το ελαφρύνουμε λίγο το πράγμα. Και άνοιξη δεν είναι, θα μου πεις ούτε και καλοκαίρι είναι ακριβώς. Σήμερα μάλλον προς το φθινόπωρο είμαστε, αλλά είναι πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ ανοιξιάτικο αυτό το αίσθημα που είχε αυτό το τραγούδι και πολύ καλοκαιρινό. Τυχαία, πριν από λίγες μέρες το είχαμε θυμηθεί αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το είχαμε θυμηθεί στην αρχική του εκδοχή από ένα συγκρότημα που δεν υπάρχει πλέον, από τους Ονειροπαγίδα. Το είχαν κυκλοφορήσει το 2000, ακριβώς το γύρισμα της χιλιετίας, και μετά έκαναν πολλά πολλά χρόνια να κυκλοφορήσουν και άλλο δίσκο, έκαναν κάποιες προσπάθειες μετά με συναυλίες, με live και με δισκογραφία, αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Ονειροπαγίδα, και να που μόλις χτες μας ήρθε και σε αυτή την διασκευή, η οποία δεν απέχει και πολύ από το πρωτότυπο, ανήκει στον Μαζόχα και ο Μαζόχα κάλεσε την Μάιρα να το τραγουδήσει. Αυτό ήταν το «Θυμάμαι κάθε εποχή». Και λέω εγώ τώρα, μια που ξεκίνησε το δεύτερο δικό μας ημίωρο, να θυμηθούμε και όλα όσα ομορφαίνουν τη ζωή μας. Το θέλουν οι μέρες, το θέλουν οι κάπως καλές ειδήσεις, να μην γκρινιάζουμε μόνο, να μιλάμε μόνο δυσάρεστα και δύσκολα. Θα μου πεις, αυτά που βλέπουμε λέμε και αυτά που ακούμε. Αλλά όταν σκάνε και κάποια έτσι καλά νέα, ας κρατάμε την ομορφιά, έστω και για λίγο, έστω και ρομαντικά.

αυτά στα νόμεσια μηνυμάλια και αυτά ήταν τα πιο όμορφα μας πράγματα από τα όμορφα του καλοκαιριού, αυτού του καλοκαιριού και το Μουντιάλ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όσο περνάει ο καιρός θα έχει όλο ένα και περισσότερο ενδιαφέρον, έτσι όταν θα γίνεται πιο σοβαρό το παιχνίδι. Αρκετό και το ξενύχτη, βλέπω αρκετούς ξενυχτισμένους ήδη έχουν ξεκινήσει, γιατί λόγω της διαφοράς ώρας στα μέρη που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, οι αγώνες έχουν τοποθετηθεί αργά το βράδυ, φυσικά από τη δημόσια τηλεόραση, φυσικά μπορείτε να ξαναδείτε τους αγώνες αν δεν τους προλαβαίνετε. Μάθαμε και τα διαλύματα ενυδάτωσης εκεί που σταματάει το παιχνίδι, όχι γιατί είναι κάποιο ημίχρονο, αλλά για να ενυδατωθούν οι παίκτες, να πιούν νερά και να νιώσουν καλύτερα, γιατί ένας από τους φόβους αυτού του Μουντιάλ είναι και η ακραία ζέστη που προβλέπεται σε αρκετές πόλεις στην Αμερική και στον Καναδά και στο Μεξικό. Μάθαμε και πώς είναι να βλέπεις το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του διαιτητή. Οι διαιτητές έχουν μεταμορφωθεί λίγο σε ρομποκόπ, δηλαδή φοράνε κάμερες, φοράνε μικρόφωνα, φοράνε ειδικές συσκευές που τους λένε αν αυτό ήταν πραγματικά φάουλ ή αν ήταν offside και όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα εξελίσσονται όλα, εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο. Παραμένει όμως μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες και από τα πιο αγαπημένα αθλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια που είμαστε στο χώρο των σύγχρονων ακουσμάτων, ελάτε να συναντηθούμε και με μία δημιουργό συμπαθέστατη. Μας τη γνώρισε ο Χρήστος Παπαμιχάλης από τα νέα ελληνικά του, τα ένθετά του και την εκπομπή του την Κυριακή. Το όνομά της είναι Θελξιέπια. Και τώρα τι είναι η Θελξιέπια? Είναι εκείνη η μούσα που γοήτευε τους πάντες με τα λόγια της. Το πραγματικό της όνομα είναι Αναστασία Σταϊκοπούλου και είναι viral κιόλας, δηλαδή τα βιντεάκια της, αυτοί οι καινούργιοι τρόποι που βρίσκουν τα παιδιά για να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, έχουν γίνει viral και επίσης επειδή μαθαίνει και νοηματική, τα τραγουδά και τα παρουσιάζει όλα και στη νοηματική στα βίντεο. Εμείς εδώ την ακούμε στο τραγούδι «Εποχές και αιμονές».

Και ναι, λοιπόν, πριν είχαμε την θέληξη έπεια με τις εποχές και τις αιμονές της. Εποχές και για εποχές ακούγαμε πριν. Αιμονές είχαμε τώρα. Αγαπημένο τραγούδι από τον Βασίλη Πετρίδη και τους Γκαϊλέ. Αυτές οι αιμονές μας έδωσε και ωραίο ρυθμό. Έτσι, για να ξεκινήσουμε το μέτρημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι μια πλατφόρμα που θέλει να τη χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε τιμές στα σούπερ μάρκετ, κυρίως σε πάνω από 10.000 κωδικούς σε προϊόντα. Θα γίνουμε όλοι έτσι φαν της τεχνολογίας, θα συγκρίνουμε τιμές, θα παρακολουθούμε το ιστορικό των τιμών, θα οργανώνουμε λίστες για τις αγορές μέσω της εφαρμογής αυτής, θα εμφανίζονται αλυσίδες και χιλιάδες προϊόντα και θα συγκρίνουμε τιμές. Δηλαδή, πραγματικά έχει να πέσει πολύ πολύ μέτρημα σε όποιον και αν το χρησιμοποιήσει. Βεβαίως, φίλοι ακροατές εδώ μας λένε ότι βλέπεις τις τιμές, τις συγκρίνεις και τι ανακαλύπτεις, ότι όλα μα όλα είναι ακόμη πάρα πολύ ακριβά. Εδώ το μέτρημα.

Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα από εκείνα που λέμε εμβληματικά τραγούδια αυτής της πόλης, αγαπημένης τριάδας, Νατάς Αποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μέτρημα ονομάζουν και την περιοδία τους, που έχει ήδη ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας κιόλας τη νέα ομότιτλη παράσταση. Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε, ήρθε και έδεσε με τα μετρήματα που έχουμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλα τραγούδια που μετρούν, αλλά λέω να το αφήσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς θα επιδοθούμε σε πάρα πολλά μετρήματα, το κάνουμε κάθε μήνα για να βγουν τα έξοδα και για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Το ζούμε και το ζείτε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να κλείσουμε μια έτσι ωραία είδηση, γιατί πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε και κάποια βόλτα από τα μουσεία. Το πιο ωραίο μουσείο αυτής της πόλης, το Μουσείο της Ακρόπολης, φιλοξενεί αυτές τις μέρες περίπου 40, να το πάλι το μέτρημα, 38 για την ακρίβεια, αριστουργήματα που έρχονται από την Ιταλία, κεραμικά, μαρμάρινα και χάλκινα, έργα μοναδικά που έρχονται από τα μουσεία της Ιταλίας για να τα δούμε σε μια έκθεση η οποία είναι εμπνευσμένη από την επιρροή που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους. Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία. Αυτός είναι ο τίτλος. Ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου, θα διαρκέσει για καιρό έως τις 30 Αυγούστου. Μια συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα μέσα από την τέχνη, ή αλλιώς πως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός επηρέασε βαθιά τους Ρωμαίους και πως αυτό γίνεται φανερό στο Μουσείο της Ακρόπολης. 40 εξαιρετικά εκθέματα μέχρι τις 30 Αυγούστου μπορείτε να τα βρείτε. Και εμείς στέλνουμε κάρτ ποστάλ στην Ιταλία αμέσως τώρα, παρέα με τους Μπεϊρούτ. Και κάπως έτσι κλείνουμε την ώρα και επιστρέφουμε για την επόμενη και έχουμε και ωραίες προτάσεις για εσάς μετά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο και όπως ακούσατε ρωτάμε αστέρια μέσα στο μεσημέρι αν έχει παραμείνει εκείνη η συννεφιά με την οποία έφτασα στο στούντιο. Νομίζω ότι μπορεί και να δούμε και αστέρια σε λίγο. Έτσι κι αλλιώς στα αστέρια βρεθήκαμε με την Ρίτα Αντωνοπούλου και αυτό το τραγούδι που έγραψαν παρέα με τον Σταύρο Σιόλα. Εξαιρετική και ο στιχουργός η Ρίτα Αντωνοπούλου. Εξαιρετικός και ο Σωτήρης Παναγιώτου, ο οποίος επιμένει και φροντίζει και αυτή την ώρα τον ήχο μας. Ερυγκίντζου δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελένη Γιαννοπούλου έχουμε στο μικρόφωνο, τις επιλογές και σε όλα τα άλλα μέχρι τις 2. Και νομίζω ότι στα αστέρια μας πηγαίνετε κι εσείς με τα λόγια και με τα μηνύματά σας και με τις μικρές σας εκπλήξεις. Καλημέρα, καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε Πέραμα, Σιάτιστα, Μουσθένη Καβάλας, Καστανά, Νάξο, Ερμιώνη, στο φίλο που επικοινωνεί κάπου από τη Χαλκιδική, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κοζάνη, στο Ξυλόκαστρο, στη Νέα Πέραμο και στην Καβάλα, στην Αύπακτο, στην Αθήνα, στην Κίμη και στη Βόρεια Εύβοια, στους φίλους που κάνουν διακοπές στην Πάρο αυτή τη στιγμή, τυχεροί με αυτές τις πρώιμες διακοπές, επίσης στη Νέα Σμύρνη, στον αγαπημένο φίλο εκεί, στην Καλυθέα, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα και πάρα πολλά φιλιά και ευχαριστίες στη φίλη από την Τρίπολη με τις μικρές της εκπλήξεις που μας συναντούν όλους μας εδώ στο στούντιο. Την ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να περάσουν γρήγορα και οι καταιγίδες και αυτό το φθινόπωρο που έχει έρθει, έχει ενσκύψει στην Τρίπολη και να έρθει κανονικά το καλοκαίρι. Για πάμε να προχωρήσουμε. Χάρης Αλεξίου εδώ και Ζωή Παπαδοπούλου. Το τραγούδι ανήκει στον ιδιαίτερο και αγαπημένο μας Γιώργο Μίχα, από τα παλιότερα, 20 χρόνια πριν.

ιστορία τους, την γνωρίζουμε, Λένα Πλάτωνος και Μαριανίνα Κριαζή και Σαμποτάζ. Εσείς που καλείτε, μείνετε στη γραμμή, γιατί θα επιστρέψω στα τηλεφωνήματα και στις κλήσεις σας, γιατί τώρα θέλουμε να ακούσουμε και τη Μαρία Φαραντούρη σε έργο της Λένας Πλάτωνος, ένα τραγούδι που μας είχε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας, φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα $78 το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολυοδομιών και σε συγκανικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Ιστορική σημασία για τον Παρθενώνα και τον παγκόσμιο πολιτισμό, χαρακτήρισε η Λίνα Μενδώνη την ολοκλήρωση της αναστηλωτικής επέμβασης στο μνημείο, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Συνελήφθη 77χρονος που απείλησε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Γενικά αιθρίος ο καιρός, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Και είπαμε να φέρουμε λίγα χρώματα σε αυτή τη συννεφιασμένη μέρα με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, Γιάννης Πανός και Γιώργος Κλεφτογιώργος, οι δημιουργοί. Χρώματα μας στέλνετε κι εσείς με τα λόγια και τα μηνύματά σας. Αλλά πριν από αυτό, τι να πω, γελάγαμε εδώ με το Σωτήρι. Τι κάνει ο άνθρωπος στην Αθήνα και στον Πειραιά για μια θέση στο πάρκινγκ. Μέχρι και τρίαινα πηγαίνει και βρίσκει, δεν ξέρω αν ακούσατε τους τίτλους. Ένας έτσι ηλικιωμένος απειλούσε, λέει, με μια τρίαινα κάποιον άνθρωπο που προσπαθούσε να παρκάρει και ίσως να το έπαιρνε και τη θέση. Ερωτήματα πολλά, πού βρήκε την τρίαινα. Ο Ποσειδώνας θα ήταν, μου έλεγε ο Σωτήρης. Τι να πω, όλο και πιο εφάνταστοι γινόμαστε για να βρούμε μια θέση πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στα πιο μακρινά μας που μάλλον δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Χαιρετισμούς στο Δίστομο, τα Σπάτα, τη Λαμία, την Πηλαία, το Μάτι, τη Βούλα, το Πολύγωνο, τη Ζάκυνθο, τη Χίο, τα Άνω Λιώσια, το Γαλάτσι, την Νικήσιανη στην Καβάλα, τη Σκιάθο και την Πάτρα. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σιγά σιγά μέχρι το τέλος. Αν να σας πω επίσης ότι δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε άλλο τηλεφωνικά. Οι προσκλήσεις για τη Λένα Πλάτωνος και τη Μαρία Φαραντούρη αύριο στο Ηρώδιο έχουν φυσικά ήδη δοθεί. Να περάσετε υπέροχα.

Και όταν που κοιτούσες όλα αυτά που σβήνουν, τι μπορούν να γίνουν με ένα σ' αγαπώ? Υπάρχει μια έμεση σχέση και με την άλλη και στην πρωτοψάλτη που ακούγαμε πριν, γιατί εκείνη είχε πρώτο τραγουδήσει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου, το «Κοίταν πάντα η νύχτα». Εμείς το ακούσαμε εδώ, σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή, με τη φωνή του Απόστολου Κίτσου. Και υπάρχει μια σύνδεση για όλα αυτά, γιατί σήμερα στο Κιάτο γίνεται κάτι που δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε, μια που το είδαμε. Εγκαινιάζεται το νέο κέντρο πολιτισμού με δημοτικό θέατρο, με φουαγιέ, με αύλιο χώρο κτλ. Και ποιο όνομα παίρνει? Είναι το κέντρο πολιτισμού Γιάννης Σπανός. Γιατί αυτός ο τόσο αγαπημένος, ο τόσο σπουδαίος συνθέτης καταγόταν από το Κιάτο και ο Δήμος τον τιμά. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ονοματοδοσία του νέου κέντρου πολιτισμού, το οποίο θα φέρει το όνομα του Γιάννη Σπανού, και υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί αυτές τις μέρες. Η Λίνα Νικολακοπούλου θα είναι εκεί, θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, θα πραγματοποιηθεί μια μουσική παράσταση στην οποία θα ερμηνεύουν ο Απόστολος Κίτσος, που μόλις ακούσαμε, και ο Θοδωρής Νικολάου, με την ενορχήστρωση από τον εξαιρετικό Χρήστο Θεοδόρου, προφανώς σε τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Οι ορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο με μια μεγάλη συναυλία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Όλα αυτά για αυτόν τον υπέροχο, αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη από το Κιάτο.

Για ελάτε, ελάτε να σπρώξουμε λίγο ακόμη. Να βγει και αυτή η Πέμπτη, να έρθει και η Παρασκευή. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό. Τελευταία σας οδείας, όπως λένε, η Μαριάννα Κατσιμίχα, με την τόσο ιδιαίτερη φωνή της, έδωσε αυτό το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Με Ορέστη Ντάντου περίπου ξεκίνησε η πρώτη μας ώρα, με τη δικιά του ανηφοριά σπρώχνουμε και πάλι. Με Ορέστη Ντάντου πηγαίνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Το επόμενο τραγούδι, αυτό που θα έρθει, ανήκει στο καινούριο άλμπουμ της Μυρτός Βασιλείου. Όλα τα τραγούδια τα έγραψε ο Ορέστης Ντάντος, και αυτό που έρχεται, έρχεται παρηγορητικό και λέει «Όλα πάνε καλά». Για να ακούσουμε πόσο καλά πάνε. Ο τίτλος του νέου δίσκου της Μυρτός Βασιλείου είναι «Ακούς τι λένε».

Και όλα πάνε καλά και όλα πάνε στραβά ταυτόχρονα. Αυτός ο αντιφατικός λόγος τώρα στην Τάντου που μας καλύπτει απόλυτα με όλες τις αντιθέσεις. Αυτή ήταν και η Μυρτό Βασιλείου. Και αν πηγαίνουν όλα καλά, ας τα αφήσουμε να πηγαίνουν. Εμείς πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον επίλογο. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στη φίλη που μας ακούει από την Πλάκα στο Λιτόχωρο, από τους πρόποδες του Ολύμπου, σε δύο φίλες από την Κέρκυρα και έναν φίλο επίσης που μας στέλνει κάτι δελεαστικές φωτογραφίες από παραλίες. Το ίδιο κάνει και η Σιτία, περνάνε πολύ ωραία εκεί, το βλέπω. Επίσης χαιρετισμούς στη Βούλα, τη Σαντορίνη, την Ικαρία, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, το Μεταξουργείο, την Πτολεμαΐδα, την Κερκίνη, το Εγάλιο, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη. Νίκη. Μπορεί να ξέχασα και κάποιο, συγχωρήστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ το Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε 2 ώρες ολόκληρο τον ήχο μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χαιρετώ και την Έφη από το συντονισμό του προγράμματος και όλους εσάς. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια στη μέρα. Χρήστος Παπαμιχάλης έρχεται, παίρνει τη σκυτάλη και εμείς κλείνουμε λέγοντας χρόνια πολλά στον Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που γεννήθηκε το 1942, που έγινε ένας από τους πιο σπουδαίους, πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με τους Beatles και μόνος, και έχει γενέθλια σήμερα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, δεν το κάνει αυτό η ζωή. Δεν είναι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις να περνάει και να σε ρωτάεις και το περνάει. Αλλά μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα που μας έλεγε εδώ στο τραγούδι του Απόστολος Ρίζος, το όπου θες να με πας. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και το σακολουθώ που λέει το τραγούδι. Να αφήνεσαι δηλαδή, να πέφτουν άμυνες, να εμπιστεύεσαι. Εμπιστοσύνη επίσης. Και αυτό μεγάλη υπόθεση. Έχουμε εμπιστευτεί τυφλά. Το έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μετά συνεδρίες γι' αυτό και αυτό το έχουμε κάνει.

Και τι ωραία διασκευή που είναι αυτή, τι ωραία ευγένεια και τρυφερότητα που βγάζει η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου παρέα στα Χίλια Περιστέρια και στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Εκτάκτος το λες, θα το πούμε εκτάκτος και σήμερα στη θέση της Βάνας Δαφέρμου, ενώ εκτάκτος θα είμαστε παρέα μέχρι το τέλος του μήνα. Σε αυτή την ώρα που η Βάνα κάνει διακοπές και καλά κάνει και καλά να περάσει και το Viber του σταθμού είναι βέβαια στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με 2M εκεί, αν δεν μας έχετε βρει στην μπάρα να ζήτησε θα βάλετε και θα μας βρείτε και έρχονται εδώ τα μηνύματά σας συστημένα στο στούντιο. Τώρα εγώ είχα διαλέξει, έπαιζε Ζαμπέτας πριν τραγούδι, είχα διαλέξει ένα επίσης τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, αλλά γραφείο υπηρεσία, ένας όροφος από κάτω, είπα ότι θα παίξω Μοσχολιού, μου λέει θέλω πέφτει μια βροχή. Και είπα Μοσχολιού, να μην το χαλάσω το χατήρι, οπότε Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, Βίκη Μοσχολιού.

είναι που τα άραξα και τη Γιαννοπούλου, γιατί έλεγα θα βάλω το πέφτει μια βροχή. Μου λέει τι έγινε έξω. Όχι, δεν έγινε κάτι. Έγινε έσω μόνο. Έξω μια χαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω και τι συμβαίνει γύρω-γύρω στην Ελλάδα, γιατί είδαμε και διάφορες εικόνες εχθές από την Μπόρα, από τις καταιγίδες. Δύσκολες εικόνες. Έβλεπα τώρα ανεβαίνοντας επάνω και εικόνες από την Καλαμάτα που δεν είχα δει και... 5 δεύτερη, και εδώ νομίζω είναι το όριο το δικό μου σε σχέση με τις 5.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Έτσι, αυτό περίμενα, το γεια σας κοπέλια και τις φωνές από κάτω. 10 χρόνια έχουν περάσει από αυτή την ηχογράφηση. Το 2015 ήταν στο Θέατρο Βράχων και ο χαμός που γίνεται κάποια στιγμή μέσα στο τραγούδι όταν εμφανίζεται στη σκηνή ο Γιάννης Χαρούλης γίνεται γιατί δεν είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή του σε εκείνη την συναυλία και εμφανίστηκε στη σκηνή σε αυτό εδώ το τραγούδι. Και αυτό συμβαίνει με τα live που σου αφήνουν στιγμές που μπορεί να θυμάσαι για πάντα. Πάμε σε ένα live που έρχεται στις 23 του μηνός, την Τρίτη 23, σε ένα υπέροχο θέατρο. Πήγα για πρώτη φορά στο θέατρο Δωραστράτου, εκεί στον λόφο του Φιλοπάπου. Τι όμορφο που είναι και το θέατρο και η τοποθεσία. Και τώρα για εμάς έχει μία σημασία όταν έχεις περάσει, όταν έχεις μπει στα ίντα ή τα έχεις περάσει για αρκετά, παιδιά, θέσεις. Θέσεις με πλάτη. Δηλαδή αυτό δεν το βρίσκεις παντού στα θέατρα τα καλοκαιρινά. Οπότε όπου το βρίσκεις το εκτιμάς λίγο έξτρα. Όπως και να έχει μια υπέροχη τοποθεσία εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την Τρίτη που μας έρχεται το υπέροχο σεξτέτο, αυτό το εκπληκτικό, η Polish Ensemble, συμπράττουν με έναν από τους πιο αγαπημένους μας μουσικούς, τον Χάικη Γιαζιτζιάν, και κάνουν μια συναυλία που αντλεί την έμπνευσή της από τον πολιτισμικό διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής. Κοινώς θα εφρανθεί η ψυχούλα μας. Polish Ensemble και Χάικη Γιαζιτζιάν παρέα την 3η 23 Ιουνίου στο θέατρο Δωραστράτου. Αρχίζει στις 9.30 η συναυλία και αρχίζει αυστηρά εκείνη την ώρα και έχουμε να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις και ο Θεός βοηθός. Τώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα τηλέφωνα, θα κάνετε λίγη υπομονή μόνο. 210-60-13-168-9, 210-60-13-168-9, αν θέλετε να βρεθείτε στο Θέατρο Δωραστράτου την 3η 23 Ιουνίου για να δείτε τους Polish Ensemble και τον Χάικη Γιαζιτζιάν.

Τον ακούσαμε εδώ, τον Χάικη Γατζιντζιάν, και σε μια μελωδία που έχει πάρει και η Ελευθερία Τβανιτάκη, βέβαια, δεν ξέρουμε τους στίχους, της Λίνας Νικολακοπούλου, που έχει γίνει η ξενιτιά. Ελάτε τώρα να πάμε στον Αρμένιο Αραντιντζιάν, εδώ η μελωδία δική του, κρατάμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Μπουτσικάκης. Αυτό είναι το να πεις για μένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Και έτσι μάθαμε και τη λέξη σασμός. Θα μου πεις για άνθρωπο που είναι κατά το ίμιση κριτικός, ντροπή. Αλλά παιδιά δεν. Σασμός και Γιάννης Κότσιρας στο ξεκίνημα του δεύτερου μιώρου μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι, θα το πω, στο 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές, τα λόγια, τα τραγούδια για 24 περίπου λεπτά και ακόμα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το 3 ακριβώς. Και τι ήθελα να πω, ήθελα αυτό που ήθελα, εδώ το μήνυμα που μου ήρθε, εντάξει λίγο πιο πέρα, αλλά συγκινήθηκα με το μήνυμα, έρχεται και λέει «Γεια σας, είμαστε νήσυρο σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, έχουμε πάρει ένα τρανζιστοράκι με μπαταρίες και είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ παρέα μας, να βρε το ραδιόφωνο». Αυτό το πράγμα είναι το ραδιόφωνο, στο Viber του σταθμού μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, έρχονται εδώ συστημένα και παρακάτω. Αυτό που το ήθελε η ψυχούλα μου από χθες, αλλά το έπαιξε η Ελένη Γιαννοπούλου και εγώ όχι, θα το ακούσουμε σήμερα. Το καινούργιο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και της Νατάσας Μποφίλιου.

0: Πόσο να σου κρατήσει και το όλα τέλεια, γιατί θα μου πεις να μην κρατάει για πάντα, γιατί δεν υπάρχει το πάντα. Και μόνος μου ρωτάω, μόνος μου απαντάω, η Νατάσα Αποφίλιου. Στο ολοκαινούριό τους, 24 Ιουνίου σας έρχεται στη Νέα Αγχίαλο, 26 Ιουνίου σας έρχεται στην Καλαμάτα. Αυτές είναι οι δύο ημερομηνίες που βλέπω από την περιοδία της για μέσα στον Ιούνιο και... έτσι, ημερομηνίες κοντινές την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε σε ένα από τα αποκλειστικά του δεύτερου προγράμματος, ένα από τα δύο τραγούδια που έχουμε και μας αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Θα κρατήσουμε τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο που έχει γράψει τους στίχους εδώ, Στέφανος Κορκολής μουσική και τραγουδάει αυτό εδώ το τραγούδι που θα ακουστεί στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Ο Άγιος Έρωτας». Το τραγούδι λέγεται «Όσα έγιναν», είναι αυτό εδώ. Και το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν όσα έγιναν. Θα ακουστεί στο τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα. Νομίζω 2-3 έχουν μείνει ακόμα. Βάζω ένα ερωτηματικό. Θα με μαλώσει η κόρη, έχουμε πει ότι δουλεύει στη σειρά. Λοιπόν, να σας θυμίσω να μπείτε στα social του σταθμού και στο Facebook και στο Instagram, θα βρείτε τις ανάλογες αναρτήσεις. Στο Facebook θα βρείτε post, στο Instagram θα βρείτε story και θα διεκδικήσετε και σήμερα 3 από τα βιβλία του καλοκαιριού που έχει διαλέξει για εσάς η Σίση Καπλάνη. Ταραξάκο της Ελένης Κιουσέ, οι λεπτομέρειες, η Αγκένμπεργκ και έζησα έρημος και ισχυρός Λιαντίνης του Δημήτρη Αλικάκο. Αυτά είναι τα 3 βιβλία που μπορείτε να διεκδικήσετε σήμερα μέσα από τα social του δεύτερου προγράμματος. Μπαίνετε, γράφετε ποιο βιβλίο θα θέλατε και καλή ανάγνωση και καλή τύχη.

Όλα γίνονται για ένα μεσημέρι που θα είμαστε μαζί. Είναι Νεφέλη Φασούλη το τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς για ένα καλοκαίρι, και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα για το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη. Αυτό το φεστιβάλ πανηγύρι που ξεκινάει από νωρίς, από τις 7.30 φτάνει μέχρι αργά. Σήμερα Κανάρια, Μπάντα Κάλντα, Άννα Μαρία, Ντίνα, Ζευκαλίδες και η Μάρθα Φριτζίλα με το Κουμπάρα Project. Και χάζευα και τι γίνεται γύρω γύρω. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η Βιολέτα Ίκαρη, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο Soul Roof Stage, σε αυτό το πρόγραμμα το αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο. Καρντάσια, αύριο σας έρχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Γης, θα το ξέρετε. Στην Κοζάνη ο Σοκράτης Μάλαμα την Κυριακή θα είναι εκεί, και σήμερα ξεκινάει και το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα. Πολύ ωραίο φεστιβάλ είναι αυτό. Χάζευα ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα και στο καλλιτεχνικό του, ενώ και και συναυλίες, αλλά γενικά με το τι συμβαίνει σε αυτό το φεστιβάλ τετραήμερο. Σήμερα ανοίγει με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου στη μία σκηνή και τον Άνσερ στην άλλη. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Εστουδιαντίνα, ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα που χαρήκαμε οι Αθηναίοι φέτος εσωτερικά, στα κλειστά. Τώρα μπορείτε να το χαρείτε ανά την Ελλάδα στα ανοιχτά. Σας έρχονται σήμερα στη Λάρισα.

μου στείλε και μήνυμα εδώ ο Δημήτρης από την Κεραμότη Καβάλας. Έχουν επέτειο σήμερα με την Ευδοκία. Ήθελε αφιέρωση. Κοστίζει, δεν κοστίζει, άρα την έκανα. Δεν μου έκαπες πόσα χρόνια είστε για να ξέρουμε πόσο θα χειροκροτήσουμε. Κλείνουμε εδώ. Δήμητρα Γαλάνη ακούσαμε και Λέντσα Λιγοπούλου τώρα και ο Πάνος Χρυσοστόμου έρχεται στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 2. Σας ευχαριστώ για την παρέα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ συναναστροφές της Πέμπτης, στη τεχνική επιμέλεια μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Και μην άχεστε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Μην άχεστε καθόλου, εδώ είμαστε και σήμερα και έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου.

Ο Τζον Μπάρι με τον Χολ Ντέιβιντ έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, ένα από τα πιο σημαντικά για μένα, μέσα στα τρία πιο αγαπημένα από ταινία James Bond, και είναι μάλιστα από μια ταινία που δεν έμεινε στην ιστορία παρά μόνο για αυτό το τραγούδι και για αυτό που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1969 ο George Lazenby είναι πρωταγωνιστής, αποτυχημένος Bond αυτό, όπως αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων, γιατί είχε προηγηθεί ο Σον Κόνερι, ακολουθούσε μετά ο άλλος, ο Roger Moore. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν, και πριν από μια επανεμφάνιση του Κόνερι βέβαια, υπάρχει αυτή η ερμηνεία από το Lazenby στο συγκεκριμένο ρόλο. Εδώ είναι που παντρεύεται ο Bond, μία από τις φορές που παντρεύτηκε, αλλά αυτή με την υπέροχη Diana Rigg. Ακριβώς το τέλος, εκδικητές και τα λοιπά ήταν η Diana Rigg, για εσάς που παρακολουθείτε τα παλιά serial ή που θυμάστε εκείνα τα παλιότερα που έπαιζε και η ελληνική τηλεόραση. Στους εκδικητές έγραψε μεγάλη πορεία η Diana Rigg. Είναι η σκηνή λοιπόν του τέλους, πραγματικά μια πολύ σπουδαία σκηνή που παίζει αυτό το τραγούδι, ερμηνεύει ο Louis Armstrong, έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου, έτσι, και γίνεται αυτό που γίνεται. Θέλω να το πω για εσάς που δεν έχετε δει την ταινία, όσοι την έχετε δει θυμάστε, της λέει ο ήρωας στην ηρωίδα, μην ανησυχείς, έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου. Αυτό που γίνεται βέβαια κάνει το φιλμ, για μένα τουλάχιστον, να το θυμάμαι για πάντα και να θυμάμαι για πάντα εκεί που ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Είστε πολλοί και πολλές που τον σκέφτεστε, τον επαναφέρετε διαρκώς στην επικαιρότητα. Δεν έφυγε ποτέ ο μεγάλος μαέστρος. Γι' αυτό και πολλοί, πολλές ζητάτε ανάμεσα σε άλλα και αυτό.

Τεράστιος ο Ένιο Μωρικόνε βέβαια, ο μεγάλος μαέστρος, και ας έχει φύγει εδώ και μερικά χρόνια από τον κόσμο. Είπαμε, αυτοί που έχουν παράξει έργο και έχουν αφήσει τόσο ισχυρό αποτύπωμα δεν φεύγουν ποτέ, είναι ανάμεσά μας, όχι μόνο οι άλλοι που λέμε καμιά φορά ζούμε ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας και ζούμε ανάμεσά τους, να το λέμε και για τους σπουδαίους αυτό, έτσι ως μια αισιόδοξη νότα. Έτσι κι αλλιώς η μουσική πρέπει και είναι μάλλον πάντα αισιόδοξη, ακόμα και στις σκοτεινές της στιγμές, ακόμα και στις μελαγχολικές της στιγμές εκπέμπει αισιοδοξία. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία αυτό. Αλμοδόβαρ λοιπόν, η νέα ταινία που πήρε διάφορες κριτικές, οι πικρές γιορτές, αυτό είναι το φιλμ, σας μίλησα πριν από δύο εβδομάδες ή την προηγούμενη, δεν θυμάμαι πια. Εμένα μ' άρεσε, το έλεγα και σε εκείνη την εκπομπή, και μ' αρέσει ιδιαίτερα. Κάποιοι λένε πως εντάξει, είναι ιδιαιτέρως αυτοαναφορική και τα λοιπά. Δεν, για μένα δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι βρίσκεται αυτός ο τύπος ακόμα στον άξονα του να, εκτός από το ένστικτο, να έχει και τη γνώση για αυτά που κάνει. Δεν του ξεφεύγει τίποτα δηλαδή. Ακόμα και αυτοί οι υπέροχοι ηθοποιοί, εμφανισιακά όμορφοι, δηλαδή τους βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου. Και οι γνωστοί άλλοι που δεν είναι τόσο όμορφοι, αλλά οι πρωταγωνιστές που παίζουν και καλά, είναι καλοδιδαγμένοι, σε βάζουν σε αυτό το κλίμα με τα χρώματα, με τις ιστορίες, τις πολύ προσωπικές και με την υπέροχη μουσική, πάντα υπέροχη μουσική από τον Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Το φινάλε ήταν αυτό της ταινίας του Αλμοδόβαρ. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε εδώ στην σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά, εκεί μας συναντάτε και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Και ξέρω πως τις Πέμπτες που μιλάμε και παίζουμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του είναι αρκετές έως πολλές. Απαντάμε όμως σε όλα, μην άχεστε. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, είναι εύκολος ο τρόπος. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά τα πράγματα γίνονται πολύ εύκολα. Υπάρχει ανακοίνωση βέβαια από την ΕΡΤ για νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 1,5%. Και είναι ένα μέρος αυτό το ποσό για το τρέχον έτος, κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το ελόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημιουργών και υπάρχουν μέσα εκεί ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για κάθε μια από αυτές ξεχωριστά, γιατί είναι βέβαιο πως θα ξεχάσω κάποιες, αλλά θα επανέλθω, το υπόσχομαι αυτό, γιατί με ρωτάτε. Και βέβαια υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, και αυτά μπορείτε να τα βλέπετε στην πλατφόρμα και στο ert.gr, εκεί στα νέα της εταιρείας, εδώ της ert εννοώ, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχουμε καινούργιες ταινίες αλλά και πολλές ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις. Fritz Lang σε επανέκδοση και Αμελή του Jean-Pierre Jeunet βέβαια σε επανέκδοση και κυρίως Hitchcock με το ψυχό του 1960, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, πραγματικά ξεκίνησαν όλα και όσα ακολούθησαν από τότε. Μιλάμε για τον Norman Bates, αυτό το δαιμονικό τύπο με χιλιάδες προβλήματα που και οι τότε ψυχαναλυτές προσέγγιζαν με το δικό τους τρόπο, αλλά σήμερα θα είχε και άλλα πολλά να πει σε αυτή την... κάποιος δηλαδή σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή. Με αποκατεστημένη κόπια λοιπόν έρχεται ξανά για το κοινό που δεν το έχει δει, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο. Και φυσικά η συνέχεια του Toy Story, μαθαίνω πως δεν το είδα ακόμα το 5, αλλά έχω δει το 1 και το 2 τότε που έπρεπε, ας πούμε. Αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό κινούμενο σχέδιο, πολύ προχωρημένο για την εποχή του τότε, τα δύο πρώτα τουλάχιστον, το πρώτο ειδικά από την Pixar, με τον Cowboy, τον Woody και τον Buzz. Στο 5ο επεισόδιο βρίσκεται αυτή τη φορά το φιλμ του Andrew Stanton. Μια καινούρια περιπέτεια για μικρούς, δεν ξέρω αν είναι πια, οι μικροί ασχολούνται με άλλα, αλλά πάντως για μεγάλους που αναπολούν εκείνες τις εποχές, σίγουρα, γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Αυτό που τέλειωσε ήταν μουσική του Alexandre Desplat για την ταινία The Painted Veil. Ο Desplat, βέβαια αγαπημένος και στο ελληνικό κοινό, η μητέρα του Ελληνίδα, γαλλικής καταγωγής ο ίδιος. Τον είδαμε και στη χώρα μας, με ιδιαίτερη δημοφιλία, επαναλαμβάνω, οι μουσικές του. Πάμε σε μια ελληνική υπογραφή που κι αυτό από ταινία, αλλά εκ των υστέρων μπήκε στην ταινία του Δήμου Αυδελιώδη. Έχουμε πει ξανά αυτή την ιστορία για το αγαπημένο με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολεοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Με ολιστική προσέγγιση ελαφρύνσης και υπαροχές στη ΔΕΘ, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πανέμορφο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μαμ, λοιπόν, από τους Μπελάκο, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε της εκπομπής. Το λέω τώρα γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο μάλλον. Είναι πιο έτσι άλλο Μουντιάλ, τώρα ακούγεται πιο αγοραίο και άλλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι, ξέρετε, πιο περιφραστικό και τα λοιπά. Γίνονται εκεί πράγματα και θάματα. Είπαμε να μην ασχολούμαστε με τα ποδοσφαιρικά, γιατί μετά θα πρέπει να λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Και άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τις ελληνικές ομάδες, θα υπάρχει, ξέρετε, σύστημα πλερέζα και τα λοιπά για πολλούς από εμάς, και όχι μόνο για πολλούς, για τους περισσότερους θα έλεγα, διότι αν συγκρίνει κανείς το ευρωπαϊκό ή το διεθνές ποδόσφαιρο με μερικές ελληνικές ομάδες, με τις περισσότερες, είναι σαν να βλέπει, σαν να παίζει, ας πούμε, PlayStation ή κάτι τέτοιο, στην αργή ταχύτητα εδώ. Και οι άλλοι παίζουν, ας πούμε, στην κανονική και εμείς στην πιο αργή. Τέλος πάντων, ωραίο είναι το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει εμένα, το παρακολουθώ όποτε μπορώ και γίνονται και ωραία παιχνίδια και προσεχώς καλύτερα που λένε. Κώστα, ναι, έχεις δίκιο. Έχει πέσει τώρα πολύ σαζάμ για να ανακαλύψουν ποιο είναι αυτό που μεταδώσαμε. Αυτό λοιπόν έρχεται από ένα συγκρότημα από την Ισπανία, δημιουργημένο, τουλάχιστον πρωτοπαρουσιάστηκε το 2014 με το πρώτο τους άλμπουμ. Από τότε έβγαλαν κι άλλα. Αυτό μπήκε στην ταινία την ισπανική, το Spanish Scam. Αυτός είναι ο ισπανικός, όχι ακριβώς ισπανικός βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει ο τίτλος του φιλμ. Πάμε αμέσως να το πράγμα να το οδηγήσουμε σε διεθνές, θα έλεγα, επίπεδο, να πάμε στην Ασία.

Άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται ακριβώς στο τέλος μιας ταινίας και συνδέεται απόλυτα με το συγκεκριμένο φιλμ. Δεν ακούγεται τίποτα τέτοιο ανάλογο, θέλω να πω, με το τραγούδι σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, και είναι μεγάλη. Είναι σχεδόν 150 λεπτά η υπηρέτρια, το The Handmaiden του 2016. Είχαμε επισημάνει αυτή την ταινία τότε και είναι βέβαια από τις αγαπημένες μου από εκείνη την περίοδο. Και συνολικά θα έλεγα από το σινεμά το κορεατικό, γιατί από εκεί έρχεται ο Park Chan-wook που έκανε το φιλμ. Στην Κορέα λοιπόν της δεκαετίας του 30, που είναι σε ιαπωνική κατοχή, μια νεαρή κοπέλα προσλαμβάνεται σαν υπηρέτρια σε μια πλούσια κληρονόμο. Αλλά βέβαια εκεί δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Υπάρχει μια πλεκτάνη, υπάρχουν πολλές ανατροπές, υπάρχει καταπληκτική μουσική, σπουδαία φωτογραφία, ωραίες ερμηνείες και τα υπόλοιπα όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε, δεν ξέρω αν και πού μπορεί να το βρείτε. The Handmaiden, παίζουμε πολύ συχνά τη μουσική της ταινίας και λιγότερο συχνά βέβαια αυτό που το είχαμε επισημάνει από τότε, The Sound of You Coming, ο αγγλικός τίτλος, με την Gain και τη Minseo, δύο superstar στην πατρίδα τους, την Κορέα. Ας μείνουμε στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, ας πάμε μάλλον εκεί.

Παλιότερα είχαμε πει, με ρωτάτε τι να λέει άραγε, και πραγματικά βέβαια δεν ξέρουμε ιαπωνικά, όμως από τον τίτλο μπορεί να κεντριστείτε να το ψάξετε αυτό, το λουλούδι της φαγής, αυτός είναι ο τίτλος. Ερμηνεύτρια η Μέικο Κάτζι, μια θρυλική Ιαπωνέζα ηθοποιός και τραγουδίστρια που έκανε εξαίρετη καριέρα. Στη δεκαετία του 70 έγινε γνωστή και σε ένα άλλο κοινό πέρα από την πατρίδα της, παίζοντας διάφορες ταινίες δράσης που αναγορεύτηκαν σε cult που λέμε μετά, και διάφορα serial και διάφορα τέτοια. Και φυσικά ο Quentin Tarantino δεν είναι περίεργο που την πήρε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και το έβαλε σε ένα από τα Kill Bill του. Ο Ταραντίνο είναι γνωστό πως υπήρξε υπάλληλο σε βίντεο κλαμπ και έτσι έβλεπε όλα αυτά τα παράξενα, περίεργα για εκείνα τα χρόνια που δεν είχαν την δημοφιλία, που δεν είχαν τη δημοτικότητα που απέκτησαν αργότερα. Αλλά η αλήθεια είναι πως η Μέικο Κάτζι στην πατρίδα της έχει δημοφιλία και είναι μία, το πραγματικό της όνομα είναι Μασάκο Ότα, και έχει μια, θα έλεγα, ένα κύρος εκεί στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές. Και φυσικά θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις, το κάνουμε ήδη όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά και στο επόμενο διάστημα, ξέρω πως στις Πέμπτες υπάρχουν αρκετές. Αυτό τώρα πάμε. Johnny Greenwood, μια μάχη μετά την άλλη.

Και εδώ η συγκεκριμένη μουσική ακούγεται σε πολύ σημαντικό σημείο. Ξέρετε, έχει μια δραματουργία. Η μουσική κάποιες φορές, σχεδόν πάντα πρέπει να έχει, αλλά είναι κάποιες φορές που υπερβαίνει, την εικόνα και ζει και εκτός αυτής, ζει και αυτόνομα. Όπως και η επόμενη, με τυπογραφή βέβαια του τεράστιου Μάνου Χατζηδάκη. Το έκανε συχνά αυτό ο Χατζηδάκης με τις μουσικές του. Δεν είναι περίεργο καθόλου αυτό. Ο Κωνσταντίνος μου έστειλε τη μετάφραση του συγκεκριμένου, του προηγούμενου δηλαδή, Λουλούδι της Φαγής λέγαμε. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω κάτι τέτοιο είχα και εγώ κάποτε μεταδώσει. Περίπου αυτή είναι η στίχη. Αναζητήστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον και από πλευράς στιχουργίας. Εντάξει, τα ιαπωνικά είπαμε, έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς σε αυτή τη ζωή. Αλλά διάβασα κάτι ωραίο εδώ που μου στείλατε. Ναι, ήθελα και εγώ να το σχολιάσω αυτό. Οι Ιάπωνες, λέει, μετά από τον αγώνα έκατσαν να καθαρίσουν το γήπεδο, λέει, από τα σκουπίδια. Το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, ξέρετε. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και για τον πόλεμο. Πρώτα κάνεις τον πόλεμο και μετά κάνεις ειρήνη και λες, εγώ έκανα ειρήνη. Αφού πρώτα έχεις κάνει πόλεμο, βέβαια. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Σου δίνουμε την ίωση και μετά και την αντιβίωση. Αλλά προηγείται η ίωση πάντα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Πάντως οι Ιάπωνες το έχουν αυτό στον πολιτισμό τους. Πέρα από αστεία και χαμόγελα. Είναι ένας λαός που, αν πάει κανείς εκεί, τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε και αυτό που έρχεται ως εικόνα, είναι αυτό ακριβώς. Καθάρισαν το γήπεδο από τα σκουπίδια. Έτσι. Δεν γέμισαν το γήπεδο, προσέξτε, γιατί είπα πριν και εμείς το ίδιο, παρεξήγησα. Δεν γέμισαν το γήπεδο από τα σκουπίδια, καθάρισαν το γήπεδο. Έχει μια μικρή διαφορά. Η Χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας, τεχνική επιμέλεια ήταν, την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και θα την ευχαριστήσει επίσης ο Σιδέρης Πρίντεζης που έρχεται με τη δική του εκπομπή σε λίγο, το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αύριο Παρασκευή να συναντηθείτε πάλι με τις ροκ συναστροφές, είπαμε, της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας καλωσορίζουμε. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο. Είναι ο Σιδηρής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και μόλις ξεκίνησε το Κλειδί του Σολ και με αυτόν τον χορό της Κυριακής, παρόλο που είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, ο Βασίλης Δημητρίου έγραψε ένα από τα θέματα που ακούστηκαν στην τηλεοπτική σειρά Ο Μεγάλος Θυμός. Από εκεί, από εκείνο το soundtrack, είναι και το επόμενο τραγούδι. Δεν είναι με τραγουδιστή, είναι με έναν εκ των ηθοποιών της σειράς, ο Γρηγόρης Βαλτινός, είναι ο ερμηνευτής, με στίχους της Μυρτιώτισσας, μελοποιημένους πάντοτε από τον Βασίλη Δημητρίου, «Έρωτας να' είναι».

Έρωτας να είναι, στίχοι γραμμένοι από τη Μυρτιώτισσα, η μουσική από τον Βασίλη Δημητρίου, ο Γρηγόρης Βαλτινός τραγούδησε και τον Γρηγόρη Βαλτινό θα τον συναντήσουμε και στο επόμενο τραγούδι. Μάνα, ο κύκλος της ζωής είναι ο τίτλος του. Εδώ είναι αφηγητής περισσότερο, τραγουδά ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Ανδρέας Λάφης.

φορές που πάω κρυφά τα βράδια με σβηστό το φως πάνω από το κεφαλάκι της να δω εάν κοιμάται. Κύκλους πως κάνει η ζωή και τώρα πια εγώ είμαι αυτός εκείνος που ανησυχεί, εκείνος που φοβάται.

μου στη σκέψη. Ανησυχώ, τίποτα μη μου πάθει και το πρωί σαν σηκωθώ παίρνω στο κινητό της πως είναι όλα καλά να δω, μια καλημέρα να της πω.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλα του, που κράταγα σπεντόνα.

Έγραψε και τραγούδισε ο Γιάννης Μιλιώκας αυτό το «Μπαμπά μην τρέχεις» και από το «Μάνα ο κύκλος της ζωής» στο «Μπαμπά μην τρέχεις» είναι και την Κυριακή που μας έρχεται. Είναι η γιορτή του πατέρα, όπως διαβάζω. Στο επόμενο τραγούδι αναφέρονται και οι δύο από την πλευρά του παιδιού όμως. Τώρα θα μου πείτε και τα δύο προηγούμενα από την πλευρά εκείνη ήταν. «Μαμά Μπαμπά», ένα τραγούδι που έγραψαν ο Σπύρος Παρασκευάκος και ο Γιάννης Βασιλόπουλος και τραγουδάει η Δήμητρα Σελεμίδου.

Η Δήμητρα Σελεμίδου τραγούδησε «Μαμά Μπαμπά». Ο Σπύρος Παρασκευάκος και ο Γιάννης Βασιλόπουλος έχουν γράψει το τραγούδι, μουσική και στίχους. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πηγαίνοντας σε έναν άλλο πατέρα. «Ο πατέρας του έρωτά μου», έγραψε και τραγουδά ο Σταύρος Τσαντές.

0: Τρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Η Ιρανική πύραυλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχόλη.
4: Θηβαίων, τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
3: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
4: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και η σύμπτωση έφερε λοιπόν, όπως λέγαμε, και με τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στον ήχο, μετά από το τρέιλερ για την εκδήλωση στη Θήβα που ακούσαμε λίγο πριν, να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Πας Έλληνος» που έγραψε και τραγούδισε η Χάρης Αλεξίου. Και βέβαια είναι από τα τραγούδια που δεν περιμένουμε να είναι «Πας Έλληνος» για να το ακούσουμε. Ίσως τότε να ακούγεται περισσότερο, αλλά φυσικά δεν μπορεί να ακούγεται μόνο τότε. Και εδώ μας δίνει και την αφορμή για να ακούσουμε μια άλλη «Πας Έλληνο», ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι σε διαφορετικό στυλ του Παύλου Παυλίδη.

0: Ένα από τα πολύ πρόσφατα τραγούδια που ακούσαμε και μας άρεσαν, ο Παύλος Παυλίδης έγραψε και τραγούδισε αυτήν την Πανσέλινο. Άλλο ένα πρόσφατο τραγούδι που και αυτό έχει μέσα την Σελήνη είναι ο Λίον ο Βάθενς και Σελήνη μου Μυρτώ. Έγραψε και τραγουδά ο ίδιος.
1: Καλοκαίρι, μεσημέρι, προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό απ' τη σκέπη και με δροσίζει.

Μικρή μου σελήνη ήταν η Αυγερινή Γάτση σε ένα τραγούδι του Αργύρη Κουνάδη και του Μίνου Αργυράκη. Και ξέρετε, έτσι όπως ήταν ενορχιστρωμένο αυτό, μου θύμισε ένα το ήχο Ντελαλούνα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως από τον Μάριο Φραγκούλη. Αυτός είναι ο γιος της Ελλήνης.

Ο Μάριος Φραγκούλης τραγούδησε το «Ήχο ντε λα Λούνα». Το έχουμε ακούσει και στα ελληνικά, ως πέφτει το «Φεγγάρι» από την Ελένη Δήμου, από ένα άλμπουμ που λεγόταν «Η Ελένη των Φεγγαριών». Και από εκείνο το άλμπουμ η Ελένη Δήμου τραγουδάει ένα πολύ όμορφο αλλά όχι πολύ ακουσμένο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου, «Η αγάπη μου, η αγάπη σου, η αγάπη μας», στίχη γραμμένη από τη Σαπφό σε μετάφραση Δημήτρη Κολάτου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 κυκλοφορεί ο δίσκος «Ένας Έλληνας σήμερα», θεατρικό του Δημήτρη Κολάτου, με μουσική και τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου, και με τον ίδιο συνθέτη θα κλείσουμε μετά από 10-11 χρόνια «Παιχνίδι για δύο». Η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο, Λίνα Νίκολα Κοπούλου. Ευχαριστώ τη Χαρά Γενοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελεσάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το Σιδερή Πριντεζή. Γεια σας, εδώ αφήνει το τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά. Κάλιο με ένα γάτο

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα εδώ στο μεσημέρο απόγευμα της Πέμπτης. Είναι οι αδεσποτες νότες, είναι η Στεφανία Τσακίρη που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Έχω βάλει και σήμερα μερικά τραγούδια σε μια σειρά, η οποία πάντα, όπως ξέρετε, αλλάζει με αυτά που και εσείς ζητάτε να ακούμε. Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ήταν ο Μαύρος Γάτος. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Απλή συνωνυμία, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αυτό το μάθαμε καλά βέβαια τα επόμενα χρόνια. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου τότε δεν είχε σκεφτεί καν να γίνει τραγουδιστής ή συνθέτης, και απλώς έγραφε στίχους. Και επειδή θαύμαζε τον Μάνο Λοΐζο, κάποια στιγμή του είχε δώσει ορισμένους από τους στίχους που έγραφε, που είχε γράψει κατά καιρούς εκείνη την εποχή, και δεν προχώρησε κάπως αυτή η συνεργασία. Όμως κατέληξαν αυτοί οι στίχοι στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος και είχε μελοποιήσει δύο τραγούδια του Θανάση. Το ένα ήταν αυτό που ακούσαμε, ο Μαύρος Γάτος, και το άλλο ήταν ο Λεγεωνάριος, το οποίο είχε γράψει επηρεασμένος ο Θανάσης Παπακοσταντίνου από την στρατιωτική του θητεία που έκανε εκείνη την εποχή. Και από το Μαύρο Γάτο στο Γορίλα.
1: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκάσει.

Σε προσοχή, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Μιλώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: κλίμα. Στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Ένα τραγούδι που είχε ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις στη Γαλλία όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει ήταν αυτό, ο Γορίλας του Ζος Μπρασένς, βέβαια εδώ σε μια εξαιρετική απόδοση στα ελληνικά από το Χρήστο Θηβαίο και το δίσκο Μέρες Αδέσποτες, τότε που κρυβόταν, όπως έχει ο ίδιος πει, πίσω από ένα συγκρότημα του συνήθις υπόπτους.

Ήταν η Λοκομόντο και ήταν ο Γλάρος το τραγούδι που ακούσαμε εδώ. Ένα τραγούδι βέβαια που μπορεί να μας έχει έρθει από το σύμπαν του Bob Dylan ή από τη Λατινική Αμερική ή από την country σκηνή. Βεβαίως και από τους Λοκομόντο να πάμε να ακούσουμε τον Dylan εδώ να τραγουδάει Blowing in the Wind.

Ήταν για Γκίνιδες, ένα συγκρότημα από δύο νεαρούς καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν πάρα πολλά live, κάνουν ζωντανές εμφανίσεις με το δικό τους τρόπο. Κάποιοι τους χαρακτηρίζουν έτσι ως νέο τουριστικό group, αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι ακριβώς αυτό. Ήταν εδώ με το δικό τους τρόπο μια καντάδα, θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι, μια λαϊκή καντάδα το μήνε ως το πρωί, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας έγραψε και ακούσαμε και αγαπήσαμε με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη, όμως ο ίδιος κάποια στιγμή ήθελε να κάνει και τη δική του ερμηνεία πάνω στο «Πεθαίνω για σένα».

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio με μια ζωντανή ηχογράφηση σε ένα τραγούδι που έβαλε τα ελληνικά λόγια ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ήταν από τη συνάντηση του Γιώργου Νταλάρα με τους Pix Lux στην Ιερά Οδό. Είναι η μουσική του Dragic Sasa και είναι το «Τι είναι αυτό που μας ενώνει».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για

0: κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ρωμαίο!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
5: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με

τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε και το δεύτερο μας ημίωρο. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδισε βέβαια την ουρά του αλόγου και είναι ένα τραγούδι που και αυτό περίμενε να κάνει δεύτερη καριέρα που λέμε καμιά φορά, τη δεύτερη του ζωή. Την περίμενε πολλά χρόνια αφού η πρώτη εκτέλεση είχε γίνει από την Φένια Παπαδόδημα πολλά πολλά χρόνια πριν. Εδώ Γιάννης Χαρούλης από τις Μαγκανίες τραγούδισε Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6. Και από αυτήν την ουρά του αλόγου που όλο αυτό το μαγικό σύμπαν μόνο ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα μπορούσε να το είχε ταιριάξει σε ένα τραγούδι με αυτόν τον τρόπο, να πάμε στον Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδάει τις Ξερολιθιές, ένα τραγούδι με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου. Και να σας πω ότι οι Ξερολιθιές έχουν μπει στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν οι Ξερολιθιές και πριν πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, να πω ότι ήταν η μουσική του Μάριου Τόκα από το άλμπουμ Τραγούδια που ζουν ελαθρέα και πριν πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε όλα όσα έχουν εγγραφεί, όλα τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, όπως οι Ξερολιθιές που σας είπα νωρίτερα, η τέχνη της Ξερολιθιάς για την ακρίβεια να το πω σωστά, που εγγράφηκε το 2024 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε στην διεύθυνση aila.culture.gr. Εκεί υπάρχει ο κατάλογος και σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Ευρετήριο, για ό,τι έχει εγγραφεί εκεί. Πραγματικά απίστευτα πράγματα που μπορεί να μην φανταζόσασταν ποτέ ότι είναι εγγεγραμμένα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί και συνεχίζουμε με Βίκυμο Σχολιού.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

της βιβλιοθήκης. Το έτος 2089 ο Σέσαρ Βαγέχου θα διαβάζεται στα τούνελ. Το έτος 2045 ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο μαρτύριο. Το έτος 2094. Ο Πιέρ Παόλο Παζολίνι θα μετατραπεί σε άγιο μπροστά της φυγής του έτος 2000.

0: πίεση δεν θα εξαφανιστεί.
1: Ήταν ο Παύλος Παυλίδης από το Μπρανκαλεόνε. Το προηγούμενο άλμπουμ που είχε παρουσιάσει τώρα ετοιμάζει το επόμενο και ήδη έχουμε ακούσει και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα κάποια δείγματα από τη νέα δουλειά που ετοιμάζει. Εδώ ήταν το κομμάτι «Ερχόμαστε από τον ορίζοντα» με τα λόγια, με τη φωνή μάλλον της Αγγελικής Παπαθεμελή που ακούστηκε στο τραγούδι και ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πριν κάποια χρόνια όταν μόλις είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ και ήταν η καλοκαιρινή συναυλία του Παυλού Παυλίδη στο Λυκαβητό, όπου είχε κλείσει με αυτό το τραγούδι, ήταν το τελευταίο κομμάτι που έπαιξε και θυμάμαι τότε πολλούς να αναρωτιούνται στο θέατρο του Λυκαβητού, να κάνουν σαζάμ, να ψάχνουν, να ρωτάνε ο ένας με τον άλλον τι είναι αυτό το κομμάτι. Είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στη συναυλία του Παυλού Παυλίδη και συνεχίζουμε με τον Φίβο Δελιβοριά.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ραντεβού αύριο στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Είναι το «Δεν έχει αρχή» με την Ιρωσαΐα και τον Σταύρο Ξαρχάκου μαζί στην ερμηνεία. Εδώ από το remix του Papercut. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα. 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γιώργα Κόπουλος στον ήχο. Και ένα τραγούδι από τον Χρήστο Θηβαίο, ένα κλασικό, ένα σύγχρονο κλασικό τραγούδι θα λέγαμε πια, με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και αυτούς τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που τον είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα του Άμλετ. Άμλετ της Σελήνης λοιπόν, και έτσι δυναμικά συνεχίζουμε με ασημένια σφίκα και υπόγεια ρεύματα. Καλώς ορίσατε.

Τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά, υπόγεια ρεύματα από το δεύτερο τους άλμπουμ, εκεί στο μακρινό 1995. Και Αλκίνος Ιωαννίδης για αυτό τον κόσμο που αλλάζει, και όχι σίγουρα προς το καλύτερο.

Ξύλινα σπαθιά από το τελευταίο άλμπουμ που ήταν παρέα όλο το συγκρότημα. Ένας κύκλος στον αέρα ήταν το άλμπουμ αυτό και από εκεί σαν εσένα, ενώ θα ανοιχτούμε στα Πελάγη και μια στάση στη Φολέγανδρο με ένα τάς από Φίλιου από το άλμπουμ στην εποχή του θερισμού. Φυσικά Θέμη Καραμορατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Νατάς από Φίλιου, Φολέγανδρος.

Μάλλον τα περισσότερα είναι εξαιρέσεις και το έχουμε συνηθίσει πια. Ο Γιώργος Ρους, όπως τον είχαμε γνωρίσει, ένα τραγούδι που αντέχει στο χρόνο και το απολαμβάνουμε και σήμερα μετά από τόσο καιρό. Και Μανώλη Φάμελο, θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Αμήν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό.

0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική έως 29 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Κυπποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κυπποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα με λαφρέντη μαχαιρίτσα. Ξεκινήσαμε κιόλα στο δεύτερο μας ημίωρο. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνο Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και μιλώντας σχετικά με το τραγούδι αυτό του Άντζελο Μπραντουάρντι με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, μου λέει ο Κώστας, λέει, νομίζω τα τερατάκια τσέπης μου αρέσει παραπάνω. Λέω να τα ακούσουμε, γιατί έχουμε και ένα λόγο, θα ακούσουμε στη συνέχεια από ένα βίντεο που μόλις λάβαμε από τη γιορτή που, για το κλείσιμο της χρονιάς, από ένα μουσικό εργαστήριο εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, βάζουμε τερατάκια τσέπης τώρα και αμέσως μετά θα ακούσουμε κάτι πραγματικά πολύ ξεχωριστό. Στίχη εις άξουση.

Ταρατάκια, ταρατάκια τσέπης με την καλή έννοια. Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, η στίχη όπως είπαμε του Ισακ Σούση. Και λάβαμε λοιπόν ένα βίντεο εδώ, το οποίο το ακούσαμε με τον Κώστα. Είπαμε, ναι, οριακά μπορούμε να ακούσουμε τουλάχιστον το μισό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εικόνα φυσικά δεν μπορούμε να έχετε. Είναι μια μεγάλη ομάδα παιδιών, τα περισσότερα κρατούν βιολί, ορισμένοι είναι με κιθάρες, δεν βλέπουμε τα μπουζούκια που θα ακούσουμε και τους δύο τραγουδιστές, τον τραγουδιστή μάλλον. Εν πάση περιπτώσει μας το έστειλε ο Παναγιώτης πατέρας πιθανότατα του Σύφη και του Νικήτα, που μας λέει ότι είναι οι νεαρότεροι ακροατές του δευτέρου προγράμματος. Πολύ χαιρόμαστε και καμαρώνουμε και εμείς μαζί σας με όλους τους γονείς για τα παιδιά και γι' αυτό ειδικά το τραγούδι που θα ακούσουμε ότι παίζουν. Το ακούμε και τα λέμε.

0: Είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστεναγμό μου. Μίκης Θεοδωράκης, Ερίκος Θαλασσινός. Φεγγάρι μάγια μου έκανε στο τραγούδι της Ξενιτιάς. Από μια μεγάλη ομάδα παιδιών. Τα βιολιά μας έχουν εντυπωσιάσει πως ακούγονται. Μα είναι και πάρα πολλοί οι μαθητές και οι μαθήτριες που παίζουν βιολί. Εμείς βλέπουμε περισσότερο τα παιδιά που κρατούν το βιολί, ορισμένους με την κιθάρα. Δεν βλέπουμε στο βίντεο τα μπουζούκια, ούτε τον τραγουδιστή που πιστεύουμε εδώ με τον Κώστα, όπως είπαμε, έχει μέλλον. Όλα τα παιδιά έχουν λαμπρό μέλλον σε αυτό. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη και τον Σύφη φυσικά και τον Νικήτα που είναι οι νεαρότεροι, όπως μας λες, ακροατές μας. Από το εργαστήρι μουσικής στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, εδώ κοντά μας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πόσο κρατάει ένα όνειρο λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας από το άλμπουμ Ανεμόπτερο του Στέφανου Κορκολή με λόγια του Παρασκευά Καρασούλου, ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι Στροφή με τη μουσική του Σταύρου Σιόλα, στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.

Τι είπαμε ότι βάζουμε στο t-shirt φέτος το καλοκαίρι? Το στίχο αυτό του Οδυσσέα Ιωάννου. Κώστα, πώς το λέει? Ο Κώστας το λατρεύει το τραγούδι αυτό. Έπρεπε να τον δείτε. Συμμετείχε παίζοντας κιθάρες, τύμπανα και τα λοιπά. Λοιπόν, ούτε καλό ούτε κακό σε κανένα δεν χρωστάω. Λοιπόν, σπουδαίο στίχος του Οδυσσέα. Αυτό το τραγούδι που το ξεχωρίσαμε από το τελευταίο άλμπουμ, με τα καινούργια τραγούδια σε μουσική Σταυρουσιόλα και στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, που ερμηνεύει Βιολέτα Ίκαρη. Στροφή ο τίτλος του, και με Δημήτρη Μητροπάνο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τραγουδά Αλκαίο, μελοποιημένο από τον Μάριο Τόκα. Κιφ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η αλήθεια μπρος μας περνάει και όποιος την αγγίζει πονά. Δεν είναι πολλά τα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία που έχουν τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εδώ η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε Βαγγέλη Παπαθανασίου με τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη «Τώρα ξέρω». Δύσκολο να το πεις και είναι και σκληρό τελικά όταν το μαθαίνεις. «Τώρα ξέρω» λοιπόν, ξεκινώντας τη δεύτερη μας ώρα εδώ αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Χαρά Γιανοπούλου φροντίζει τον ήχο. Ακούσαμε όχι τυχαία και σήμερα Μαρία Φαραντούρη, υπενθυμίζουμε την βραδιά αύριο στο Ηρώδιο με την παράσταση «Μοίρες». Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεται η Λένα Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη και η τρίτη φορά που η Μαρία Φραντούρη τραγουδά πρώτη εκτέλεση τραγούδια με τη μουσική της Λένας Πλάτωνος. Η παράσταση αυριανή που μάθαμε ότι είναι εξόχως ατμοσφαιρική από τις πρόβες, είχαμε κατασκόπους και πληροφορηθήκαμε κάποια πράγματα, είναι ιδιαιτέρως ατμοσφαιρική και συναρπαστική, αφού στο πρώτο μέρος η Λένα Πλάτωνος έχει μελοποιήσει ποιήτριες της αρχαιότητας και θα ήθελα πραγματικά να σας διαβάσω μερικά ονόματα τα οποία είναι απίθανα. Πρώτη και καλύτερη φυσικά η Σαπφό και ακόμα η Κόρινα, η Τελέσιλα, η Ανίτη, η Πράξιλα, η Μυρό, η Νοσής, η Διοφύλη και η Ήρινα. Λοιπόν, σπαράγματα από το έργο τους έχουν σωθεί, αλλά έχουν μελοποιηθεί μοναδικά από την Λένα Πλάτωνος. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει η σύνθεση «Μοίρες», που είναι το νέο έργο της Λένας Πλάτωνος, την ποίηση του Θάνου Τσακνάκη, και είναι γραμμένο για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα στο φλάουτο Στάθη Καραπάνου και φυσικά ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Συνομιλεί ποιητικά το μέρος αυτό, οι «Μοίρες», με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα για την αθανασία της ψυχής, όπως αποτυπώνεται στον θρηλυκό μύθο του Ιερός στην Πολιτεία. Και τέλος η βραδιά θα κλείσει με τρία κομμάτια από το θρηλυκό «Σαμποτάζ» που ακούσαμε χθες, στον αστερισμό του Πιγκουίνου, «Χίλιες και μια νύχτες» και «Σαμποτάζ», όπως έχουν μετεγγραφεί για φλάουτο και ερμηνεύει ο Στάθης Καραπάνος. Ακούσαμε τη Μαρία Φαραντούρη, θα ακούσουμε τώρα Λένα Πλάτωνος και Σαβίνα Γιαννάτου από το 62 του Μανού Χατζηδάκη, «Χαρτινό το φεγγαράκι», στίχη Νίκου Γκάτσου.
1: Θα φέρει η θάλασσα πουλιά και άστρα χρυσά τα γέρη. Να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι.

Ήταν πραγματικά ότι πιο καινούριο 1981 το Σαμποτάζ και δύο χρόνια αργότερα το 62 του Μάνου Χατζηδάκη. Στο ελληνικό τραγούδι στην ελληνική δισκογραφία η Λένα Πλάτωνος, παρέα με τη Μαριανίνα Κρίεση αρχικά βέβαια και με την Σαβίνα Γεννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, εδώ από το 62 του Μάνου Χατζηδάκη, ήδη ερμήνευσε το χάρτινο το φεγγαράκι. Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Ηρώδιο Μοίρες, Λένα Πλάτωνος, Μαρία Φαραντούρη και ο φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος. Συνεχίζουμε.

Μια νέα μόρφη σε ένα κλασικό τόσο αγαπημένο τραγούδι δεν έχει αρχή. Κινηματογραφικός Ξαρχάκος, ο οποίος συμμετέχει κιόλας στην εκδοχή αυτή, η Ρώσα Ία το ερμηνεύει, η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα και το remix από τον Papercut. Και ας ακούσουμε το κομμάτι που μάθαμε πριν από αρκετά πια χρόνια, τον Papercut από το 2011.

βασισμένο σε ένα παλιό λαϊκό τραγούδι στα σύννεφα από τον Papercut και με τη Μαρία Βουμβάκη πάμε στις 7.30 περίπου, μάλλον όχι περίπου, πάμε ακριβώς 7.30 με το υπέροχο τραγούδι «Φαντασία» στην ποίηση του Γιάννη Καρύμπα από το άλμπουμ της Μαρίας Βουμβάκη «Στο τερέν του Παραδείσου».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνου Αράρακος, η Χαραγιανοπούλου φροντίζει τον ήχο και ακούσαμε ένα απόσπασμα από ένα εμβληματικό soundtrack της ελληνικής δισκογραφίας, εκείνο το καλοκαίρι, με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Βέβαια, η μελωδία αυτή αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο αργότερα που έγινε τραγούδι με στίχους του Τάκη Καρνάτσου και ερμηνεία από την Τάνια Τσανακλίδου. Είχαμε ετοιμάσει την εκπομπή, αλλά χαρήκαμε που ακούσαμε την Ελένη Γιαννοπούλου το μεσημέρι να μας λέει ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Κιάτο, τον τόπο καταγωγής του Γιάννη Σπανού, που είχε επιλέξει να μείνει και τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ονοματοδοσία του Κέντρου Πολιτισμού που θα φέρει το όνομα του σπουδαίου, του μεγάλου αυτού Έλληνα συνθέτη, του Γιάννη Σπανού. Θα ακολουθήσει στην κεντρική σκηνή η μουσική παράσταση «Ανθολογία» σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, που είχε συνεργαστεί επανειλημμένα μαζί του, και οι ερμηνευτές Απόστολος Κίτσος και Θοδωρής Νικολάου, υπό τους ήχους της ενορχήστρωσης του Χρήστου Θεοδόρου, θα ταξιδέψουν το κοινό στις πιο εμβληματικές μελωδίες του μεγάλου δημιουργού. Μια σειρά εκδηλώσεων από τον Δήμο Σικιονίων, από 17 από χθες δηλαδή έως και 21 Ιουνίου. Το Σάββατο θα γίνει και μεγάλη συναυλία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, που με τη μουσική του Γιάννη Σπανού πρωτοτραγούδησε Λίνα Νικολακοπούλου στο άλμπουμ «Έξοδος Κινδύνου». Από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη λοιπόν μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αυτά και κοντά είναι και για μας από εδώ για το Σάββατο, μια βόλτα μέχρι το Κιάτο, πολύ κοντά, και φυσικά για τους, λέω, για τις φίλες και τους φίλους που μας γράφουν από Πάτρα, από Τρίπολη, από Άργος. Ένα βήμα λοιπόν, σπουδαία εκδήλωση, και ο Γιάννης Σπανός και τι δεν έχει γράψει, και ήταν και ο βασικός δημιουργός του ρεύματος του νέου κύματος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, δικό του και το επόμενο. Με στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, από την ταινία Αναζήτησης, το τραγούδι Αναζήτηση, στην διασκευή του Μέσια Μινιμάλ και ερμηνεία από τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Πολύ μεγάλο το έργο του Γιάννη Σπανού λοιπόν, και σε αυτά τα κινηματογραφικά είχε τον αέρα τον ευρωπαϊκό και του νέου κύματος, ένα συνθέτης που έγραψε και τόσο σπουδαία λαϊκά τραγούδια και στον ίδιο άρεσαν πάρα πολύ και τα λαϊκά και περιθωριακά τραγούδια μάλιστα. Παντού υπάρχουν τα ενδιαφέροντα και τα ωραία, μας είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί του, ότι παντού υπάρχει καλή μουσική και δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Το επόμενο το αφιερώνουμε στη Χαρά, στη Χαρά Γιαννοπούλου, γιατί της θυμίζει τα νιάτα της.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Βασούλα για τα μηνύματα που στέλνει. Λοιπόν, δεν θα λέω άλλα τέτοια. Μόνη Περπατώ, το τραγούδι που ακούσαμε από την Σοφία Αρβανίτη, με τη μουσική του Μιχάλη Ιρακιντζή και στίχους της, από την ίδια τη Σοφία Αρβανίτη, ήταν σε εκείνο το περίφημο pop album «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», και είπαμε ότι θυμίζει την νεανική εποχή της Χαράς. Αγαπητέ Κώστα, ήταν μικρό κορίτσι, χάζευε στις βιτρίνες. Αυτό δεν άλλαξε από τότε ποτέ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μας αρέσει αυτό πολύ που κάνει η Άνδρια Αναμπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου εδώ και πολλά χρόνια, που έχουν αυτό τον ιδιαίτερο, πολύ τρυφερό, ρομαντικό και σαν να είναι νοσταλγικό και σαν να είναι vintage τρόπο να αποδίδουν αγαπημένα τους τραγούδια από άλλο ρεπερτόριο, όπως τα Χίλια Περιστέρια εδώ του μέγιστου Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου. Στη συνέχεια ολοκένουριο, δροσερότατο, Σταυροσιόλας και Μαρίζα Ρίζου, «Μην ακούς τι σου λέω». Μουσική, στίχη Σταυροσιόλας, στίχη και από την Μαρίτα Αλινίση.

Μαριζαρίζου Σταυροσιόλας, μην ακούς τι σου λέω. Θα τα ξαναπούμε γι' αυτό αύριο το απόγευμα αν θέλετε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα πάντα στις 6. Στον επίλογό μας πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, Βερόνικα Δαβάκη, Μάνου Ελευθερίου τα λόγια, μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, αμέσως μετά νέα ελληνικά με την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη και κανονικά Έλενα Διάκου και μερολόγιο καταστρώματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφονταρά Ράκο. Καλό σας βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι «Το θάρθω να σε βρω».
2: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω από αρμυρούς κρεμούς,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

δοκιμαία. Άνθρωποι καλοί που όλοι μπορούν, παραστρατούν και φέρνουν και σε εμάς τα ωραία νέα. Ποιος τα καφενεία

Ο Μανώλης Γαλιατσός υπογραφή στίχους και μουσική, ήταν η Μαριάνθη Σοντάκη που τραγούδησε. Του θέρους μας του μυστικού ο τίτλος του τραγουδιού, και να πιάσουμε το νήμα της σημερινής εκπομπής από τη χτεσινή. Οδυσσέας Ηλίτης εν λευκό από τις εκδόσεις Ίκαρος, εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου. Κάποτε, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, όταν έγραψα ότι βουτώντας τη θάλασσα με ανοιχτά μάτια είχα την αίσθηση ότι έφερνα σε επαφή το δέρμα μου με εκείνο το λευκό της μνήμης που με κυνηγούσε από κάποιο χωριό του Πλάτωνα, το θεωρήσαν ακατάληπτο. Κι όμως είναι μέσα στα πιο καθαρόαιμα ελληνικά που ο Τιμονιέρης βρίσκει το ζύγι στο πλεούμενό του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έβρισκε ο Ικτίνος στον Παρθενώνα. Είναι σε αυτά, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, που οι ενέργειες παραδείγματος χάρη ενός μεγάλου πολιτικού εγγίζουν την καθαρότητα του πλέον ευγενικού μαρμάρου. Είναι σε αυτά όπου το πιο υψηλό ερωτικό αίσθημα φτάνει ως τη στυφή γεύση του μαύρου σταφυλιού, κάτι που δίνει λαβή να πιστέψει κανείς ότι οι ποιητές παίζουν με τις λέξεις. Ενώ, λέει, στην πραγματικότητα ο Οδυσσέας Ηλίτης, αν το καλοσκεφτείς, σοβαρεύονται κατά τη περισσότερο από ότι το επιτρέπει η συνομιλία μπροστά σε μια οθόνη κλειστή, χωρίς κανέναν ορίζοντα.

Ο Λάζαρος Ανδρέου υπογράφει τους στίχους, ο Νίκος Παπαζόγλου έγραψε μουσική και τραγούδησε «Εγώ δεν είμαι ποιητής». Οδυσσέας Ελίτης, εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου από το βιβλίο «Εν Λευκό». Το Αιγαίο, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, δεν έχει οθόνη, δεν απέκτησε ποτέ. Είναι από ύλη ή πνεύμα, δεν έχει σημασία, οδηγημένα στο ουσιώδες. Το παν για ό,τι πιθανόν το ακατάληπτο αντιπροσωπεύει είναι η διάβγεια, η δυνατότητα να βλέπεις μέσα από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πολλωστό επίπεδο μιας και μόνης πραγματικότητας. Το μονοδιάστατο και συνάμα πολύφθογκο σημείο της μεταφορικής του σημασιολογίας. Να λοιπόν, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, που την ηθική τη συναντάς και από δρόμο που πας να την αποφύγεις. Ίσως μάλιστα τότε το χτύπημά της στον ώμο σου να μοιάζει πιο πιστικό. Ένας άνθρωπος που ξυπνά τα χαράματα μπροστά σε ένα λιμανάκι μοβ και εύχεται να μην είχε μάθει ποτέ του γράμματα τη θαύμα. Κατεβαίνει στο βραχάκι να λύσει τη βάρκα. Σε λίγο, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, η μια ράχη του βουνού κοκκινίζει, όπου να είναι θα φανεί ο κούρος και πίσω του οι γραμμές των άλλων νησιών, το ξεφόρτο το τρεχαντήρι, ένας προφήτης Ηλίας. Ύστερα θα σβήσουν όλα και θα μείνει το μελαχρινό καθάριο πρόσωπο με τα μεγάλα μάτια που είναι ο ψαράς με το πανέρι του, ο σημερινός σου γείτονας, αλλά συνάμα και ο παντοτινός αλιέας των θησαυρών και των ανθρώπων.

ποιήση Οδυσσέας Ηλίτης, μουσική Δημήτρης Λάγιος, ήταν ο Νίκος Δημητράτος που τραγούδησε το Τρελοβάπορο. Το καλοκαίρι της αυλής, ο τίτλος του κειμένου, ο Αντώνης Νικολόπουλος υπογράφει. Επιτέλους, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, τέλειωσαν οι δουλειές της αυλής, αν και οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, λένε οι παλιοί. Φέτος κόψαμε και ξεριζώσαμε 2 και 3 φορές τα αγριόχορτα, όλο και κάποια πρασίνη συστάδα ξεπηδούσε όπου υπήρχε μια χούφτα χώμα. Ήταν βροχερή η άνοιξη, όπως και ο χειμώνας. Μετά, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, άρχισαν οι περιποιήσεις των γλαστρών, των φυτών και των λίγων δέντρων. Βγήκε το χώμα από τις γλάστρες, σε κάποιε όλο, εμπλουτίστηκε με χωνεμένη περσινή κοπριά, πουρναρόχωμα και φυτόχωμα. Κάποια λουλούδια δεν άντεξαν το κρύο και την παγωνιά του χειμώνα, δεν ήταν καλά προφυλαγμένα, ξεράθηκαν και αντικαταστάθηκαν από νέα φυτάνια. Αυτά, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, ένιωσαν τη φροντίδα σου, σε λίγες μέρες ζωντάνεψαν, πέταξαν νέους μίσχους, έβγαλαν μπουμπούκια και άνθησαν. Περνάς το χέρι σου από πάνω τους, τα χαϊδεύεις χωρίς να τα ακουμπάς, σαν το απογευματινό αεράκι. Καμιά φορά τους λες και κανά δυο λογάκια αγάπης και εκείνα γέρνουν αριστερά-δεξιά, σαν να σου δείχνουν την ευχαρίστησή τους. Γέμισε χρώματα η αυλή, κόκκινα, μοβ, ροζ, φούξια, πορτοκαλί, βιολετή, κίτρινα και οι ενδιάμεσοι συνδυασμοί τους. Επικρατούν οι μολόχες, τα γεράνια και τα μαστιχάκια, η αρμπαρόριζα. Στα σκαλοπάτια μπιγκόνιες και έρωτες, στις άκρες λίγες τριανταφυλιές, χαμηλά πανσέδες και κυκλάμινα. Όπου να είναι, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, θα ανθίσουν οι κυτρινόμαυροι κατηφέδες, ντόπιος παλιός πόρος που σου έδωσε ο φίλος Παναγιώτης. Οι ροδιές δεν σταματούν να ανθίσουν και να ρίχνουν τα ροδόχρωμα άνθη τους. Αν είναι ανάγκη η καρποφορία τους, δεν θα τέξουν τα κλαδιά το βάρος από τα ρόδια.

Λουκιανός Κυλαϊδονής στη μουσική, Κωστούλα Μητροπούλου στους στίχους, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδησε το σπίτι του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι της αυλής, ο τίτλος του κειμένου, Αντώνης Νικολόπουλος γράφει. Με το που θα βγεις από την πόρτα του σπιτιού, οι ευωδιές είναι στο πλατίσκαλο, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος. Πρώτα οι έντονες που απελευθερώνουν οι αγγελικές, μετά έρχονται οι διακριτικές από το γιασεμί και οι μυθιστικές από το αγιόκλημα. Μέχρι εδώ πάνω φτάνει το αρωμά του, σου λέει η νέα γειτόνισσα. Ζουζουνίζουν οι μέλισσες, ίσως να έχουμε κάποιο αστικό μελίσι στη γειτονιά μας. Πίσω από τις ροδιές της αυλής αχνοφαίνεται το καλοκαίρι. Πιότερο ακούς το σούρσιμο της θάλασσας, των λιτριδών το κροτάλισμα παρά τη θέρμη του. Γνωρίζεις, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, ότι φεύγει από απέναντι από την μικρασιατική γη, περνά τον μπουγάζι Ταϊβαλιού, απλώνεται ενοχελικά ανάμεσα στη Στεριανή και στην Ισιώτικη γη, περιπλανιέται πάνω κάτω και αργά το ξημέρωμα φτάνει στην αυλή σου. Έτσι γίνεται, λέει ο Αντώνης Νικολόπουλος, χρόνους και χρόνους, αναντάμ παπαντάμ, που έλεγε και η γιαγιά μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, το διασκεύασαν και το τραγούδισαν η Εγκαρδία. Via del Campo ο τίτλος του, και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αυτός ήταν ένας μπάλος με την υπογραφή του Μάριου Στρόφαλη που έπαιξε μαζί με το δικό του κουαρτέτο. Στην Πορτογαλία.

Η επόμενη μας στάση και σε έναν συγγραφέα πραγματικά ξεχωριστό και διαφορετικό. Η χρονιά που πέθανε ο Ρικάρντο Ρέις, η πέτρινη σχεδία, όλα τα ονόματα. Η σπηλιά, το περί τυφλότητας, το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο. Αυτοί είναι κάποιοι από τους τίτλους των βιβλίων του που έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα στα ελληνικά. Το 1998 πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, άθεος και αριστερός από τη δεκαετία του 60. Γράφει λίγο για ένα δυστοπικό μέλλον που ουσιαστικά είναι παρόν και μέσα στα βιβλία του αναλύει και εκθέτει όλες τις εκδοχές που θα μπορούσε να έχει μια απόφαση, επιλογή ή ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν 18 Ιουνίου του 2010 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκου.

Σε ποιήσε η Ζωζέ Σαραμάγκου με την μουσική του Βιτορίνο Νταλμέιντα, ήταν η Μίσια που τραγούδησε. Φάντο Αντιβίνια ο τίτλος του τραγουδιού. 18 Ιουνίου του 2010 φεύγει από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Από τη δεκαετία, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, άρχισε να μιλάει σε διάφορα φόρουμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγγέλλοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι όλα αυτά τα χρήματα που ρίχνονται στις αγορές, έλεγε. Πολύ καλά και αυστηρά φυλαγμένα, απαντούσε μόνος του, και μετά ξαφνικά τι μένει να σώσουμε, ζωές, όχι τράπεζες. Όταν έγραψε το «Κατά Ιησούν Ευαγγέλιο», η πορτογαλική κυβέρνηση κατήγγειλε το μυθιστόρημα ως μια προσπάθεια επίθεσης εναντίον της θρησκευτικής κληρονομιάς της χώρας. Απέσυρε την υποψηφιότητα του Σαραμάγκου από το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας. Ο Σαραμάγκου αυτοεξορίστηκε στα Κανάρια νησιά και έζησε στο Λανθαρότε, εκεί έφυγε από τη ζωή. Τα βιβλία του μπορεί με μια πρώτη ματιά να είναι πραγματικά δύσκολα. Έχει μια ιδιαίτερη γραφή που δεν έχει καθόλου παραγράφους, δεν έχει καθόλου διαλόγους. Αλλά θα σας παρακαλέσω θερμά να μπείτε στον κόπο και να το προσπαθήσετε και να τα διαβάσετε ολόκληρα.

Αυτή ήταν βεβαίως η Dulce Pontes, Canção do Mar, το τραγούδι της θάλασσας. Και είναι νομίζω αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε εδώ στην Ελλάδα. Και αφού βρεθήκαμε στην Πορτογαλία, ελάτε να πάρουμε τη θάλασσα και να βρεθούμε σε κάποια από τα νησιά της. Αντώνιο Ταμπούκι, ταξίδια και άλλα ταξίδια από τις εκδόσεις Άχρα. Οι δικές μου αζόρες είναι ο τίτλος του κειμένου. Ένας τόπος, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, δεν είναι ποτέ ένας τόπος. Εκείνος ο τόπος είμαστε λιγάκι και εμείς. Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το ξέρουμε, τον κουβαλούμε μαζί μας και μια μέρα τυχαία φτάσαμε σε αυτόν. Φτάσαμε τη σωστή ή τη λάθος μέρα, αλλά γι' αυτό δεν ευθύνεται ο τόπος. Εξαρτάται από μας. Εξαρτάται, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, από το πώς διαβάζουμε εκείνο τον τόπο, από την διαθεσιμότητά μας να τον δεχτούμε στα μάτια και στην ψυχή μας, από το αν είμαστε εύθυμοι ή μελαγχολικοί. Σε εφορία ή όχι, νέοι ή γέροι, αν νιώθουμε καλά ή αν έχουμε πονόκυλο. Εξαρτάται από το ποιοι είμαστε τη στιγμή κατά την οποία φτάνουμε σε εκείνο τον τόπο. Αυτά τα πράγματα τα μαθαίνει κανείς με το χρόνο και ταξιδεύοντας, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι. Πριν από πολλά χρόνια όμως, όταν έκανα το πρώτο μου ταξίδι στις Αζόρες, δεν τα ήξερα ακόμα. Ο κάθε τόπος στον οποίο φτάνουμε σε ένα ταξίδι είναι ένα είδος ραδιογραφίας του εαυτού μας. Συχνά αφελώς βγάζουμε φωτογραφίες με την ψευδαίσθηση ότι παίρνουμε κάτι μαζί μας. Αλλά οι εικόνες είναι μονάχα το δέρμα, μια απλή επίφαση. Όσα ο τόπος αυτός προκαλεί μέσα μας, καθώς τον κοιτάζουμε και τον ζούμε, δεν μπορούν να φωτογραφηθούν. Το σημαντικό, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, όταν τον αναφέρεις δεν είναι η περιγραφή του, αλλά να καταφέρεις να μεταδώσεις έστω και ελάχιστα τις συγκινήσεις που σου έχει προκαλέσει.

Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Αλκής Αλκαίος στους στίχους. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς που τραγούδησε την Αργό. Και μάταιο ταξίδι δεν υπάρχει, λέει ο Αλκής Αλκαίος. Ίσως εκείνος ο ταξιδιώτης, λέει στο τέλος του κεφαλαίου ο Αντώνιο Ταμπούκη, να φοβόταν το τραγούδι των Σιρήνων που ρίχνει τη βάρκα στους βράχους. Ίσως το γράψιμο ενός βιβλίου να ήταν για αυτόν ένας τρόπος να δεθεί στο κατάρτι, χωρίς να βάλει κερί στα αυτιά του, αφού το τραγούδι των Σιρήνων μπορεί να είναι μοιραίο, αλλά μονάχα οι δειλοί κλείνουν τα αυτιά του στο ταξίδι. Με ένα τραγούδι των Σιρήνων του Διονύση Σαββόπουλου που τραγουδάει μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
7: και ακούει
6: ιστορίες του Μπουζουκιού,
7: ιστορίες λαϊκών
6: και δημοτικών
7: οργάνων και φωνών.
6: Αυτό.
7: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

εσύ σε τρελοκόριτσο σαν την Άννη Όντρα, η Άννη Όντρα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Άννας Σοφίας Οντράνοβα, λέει, Τσέχα ηθοποιός, στάρ του κινηματογράφου στα χρόνια του 1920 και του 1930, στο πέρασμα από το Βοβό στον Ομιλούντα κινηματογράφου, γύρισε ταινίες σε Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία. Την αναφέρει και ο Μάρκος Βαμβακάρης σε τραγούδι του τότε. Τα άστρα θα ειδώ του σινεμά με τα μεγάλα μάτια, στις Άννης Όντρας θα ανεβώ τα ολόχρυσα παλάτια. Γράφει σε ένα τραγούδι όνειρο για το ταξίδι του στο Χόλιγουντ που εν τέλει δεν πραγματοποίησε ποτέ. Εδώ το τραγούδι που ακούσαμε, στα ονόματα του Μπαγιαντέρα και του Δημήτρη Σέμψη, του περίφημου βιολίστα και μαέστρου στα χρόνια του 30, με την Ρίτα Αμπατζή, τραγουδίστρια, ηχογράφηση Μάιος 1938. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος και αν ήταν να έχει έναν υπότιτλο η σημερινή εκπομπή, αυτό θα ήταν Ρίτα Αμπατζή από τα χρόνια του γραμμοφώνου στα χρόνια του διαδικτύου.

εδώ Μπάλος με την Ρίτα Αμπατζή, πάλι με το Δημήτρη Σέμψη, το Σαλονικιό στο βιολί και ακόμα με κανονάκι και κιθάρα. Ηχογράφηση 27 Σεπτεμβρίου 1935. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, στα χρόνια του 30, η Ρίτα Αμπατζή ηχογράφησε περίπου 300 τραγούδια. Η βασική ανταγωνίστρια κατά κάποιο τρόπο της Ρόζας σκενάζει εκείνα τα χρόνια, ενώ όμως η Ρόζα στηρίχτηκε περισσότερο σε τσιφτετέλια και γενικότερα ακούσματα αλατούρκα, όπως τα έλεγε ο μουσικός συγγενής της Αμπατζή, Παντελής Καρύβαλης. Η Ρίτα, παρότι Σμυρνιά η ίδια, τραγούδισε περισσότερο δημοτικά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μετά τον πόλεμο συνέχισε να τραγουδάει κυρίως πανηγύρια, και πάλι κυρίως δημοτικά. Δεν υπήρχε όμως παρά ελάχιστα στην δισκογραφία πια. Στις μέρες μας υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό τραγουδιών με τη Ρίτα Αμπατζή που μπορούσε ποτέ να ακούσει κανείς. Όμως οι αναφορές σε αυτήν, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολλές τόσα χρόνια που πέρασαν, ακουμπούν περισσότερο στους μύθους των δεκαετιών που μεσολάβησαν και λιγότερο ακουμπούν στην καθημερινότητα ή στην πραγματικότητα της εποχής της. Ξεκίνησαμε λοιπόν με Ζεϊμπέκικο, ακολούθησε Μπάλος και τώρα έχει σειρά ένα καλαματιανό με τη φωνή της Ρίτας Αμπατζή. Η ετικέτα του δίσκου γραμμοφώνου αναφέρει ως δημιουργούς τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Παναγιώτη Τούντα. Παίζει ορχήστρα Δημόδης με τον Γιώργο Ανεστόπουλο στο κλαρίνο και μιλάμε για ένα τραγούδι που λέει «Καλό ταξίδι, μάτια μου».

Έτσι γινόταν εκείνη την εποχή. Το τραγούδι αυτό το είχε ηχογραφήσει και η Ρόζα Ασκενάζη. Ωστόσο το ηχογράφησε, όπως το ακούσαμε, και η Ρίτα Αμπάτζη, και νομίζω ότι είναι το πιο πρόσφατο από τα τραγούδια που ηχογράφησε και η Ρίτα Αμπάτζη, που επανήλθε στην δισκογραφία, στα ακούσματά μας, στις μέρες μας. Το καταράκι μου, το κατινάκι μου για σένα, τραγούδι του Κώστα Καρύπη, το 2019 το ηχογράφησε η Ιουλία Καραπατάκη και κάπως έτσι μετράει καμιά 400.000 προβολές στις μέρες μας στο YouTube. Αν πηγαίναμε τώρα πίσω στα χρόνια του 70 και του 80, η τραγουδίστρια η οποία ηχογράφησε και έκανε εκ νέου επιτυχίες κάποια τραγούδια που πρωτόπε είχε ηχογραφήσει και η Ρόζα Ασκενάζη στα χρόνια του 30, δεν είναι άλλη από την Χάρης Αλεξίου.

Φυσικά την καρσόνα, όσοι μεγαλώσαμε στα χρόνια του 70 και του 80, την έχουμε συνδέσει περισσότερο με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Το τραγούδισε στα 1976, μέσα στο κλίμα που είχε ήδη δημιουργηθεί για εκείνη με την επαναφορά της περίφημης Δημητρούλας την προηγούμενη χρονιά, και η καρσόνα συνδέθηκε εξίσου με τη Χαρούλα Αλεξίου τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εκείνους που συνδέουν την καρσόνα με τη Χαρούλα Αλεξίου γνωρίζουν την προηγούμενη ιστορία του τραγουδιού. Το τραγούδι ήδη στην πρώτη έκδοση του δίσκου της Αλεξίου έφερε το ανώνυμα ως παλιό λαϊκό, δεν αναφερόταν καν ως δημιουργός του Παναγιώτης Τούντας. Αυτά τα ονόματα και την δραστηριότητά τους στην ελληνική ζωγραφία στα χρόνια του 20 και του 30 τα μάθαμε πολύ αργότερα, νομίζω, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το υλικό. Ούτε βέβαια αναφέρθηκε ιδιαίτερα πολύ τότε η πρώτη διδάξασα του τραγουδιού, η Ρίτα Αμπατζή, η οποία είχε γραφήσει πρώτη την καρσόνα εν έτη 1936. Στα μέσα του 70, όταν η Αλεξίου τραγουδάει την καρσόνα, η Αμπατζή έχει ήδη φύγει από τη ζωή 6 χρόνια και πολύ περισσότερο έχει εγκαταλείψει την δισκογραφία. Πέθανε στις 17 Ιουνίου του 1969, σαν χτες μόλις, και ήταν 55 μόλις χρόνων, ενώ είχε εγκαταλείψει σχεδόν την δισκογραφία περίπου από τα 30 της χρόνια.

0: το στοματάκι σου, ρετάκι μου.
1: Λοιπόν, δύο διάλογοι που επανέφερε στα χρόνια του 80 και του 70 η Χάρης Αλεξίου, με τον Γιώργο Νταλάρα τον έναν, με τον Αγάθωνα Γιακοβίδη τον άλλον, είναι ο Δερβίσης και η Άννα αρχικά, που τραγούδησαν ο Κώστας Ζούκουνας και η Άννα Παγανά, αλλά και η Ρίτα Αμπατζή και ο Δημήτρης Ατραίδης, όπως τους ακούσαμε εδώ, και είναι επίσης το περίφημο «Αερόπλανο θα πάρω» του Παναγιώτη Τούντα, Ρόζα Σκενάζη και Στελάκης Περπινιάδης, Ρίτα Μπατζή και Ζαχαρίας Κασιμάτης στα χρόνια του 30 και φυσικά στα χρόνια του 80 Χάρης Αλεξίου και Αγάθωνας Ιακωβίδης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

Τσάπικο, διάλογος ανάμεσα στη Ρίτα Αμπατζή και τον Μάρκο Βαμβακάρη, ηχογράφηση του 1934 με τον Κώστα Καρύπη στην κιθάρα και τον Γιώργο Τρίμη στην αρμόνικα. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-613-168 και 169. Μπορούμε να τα πούμε μέσω Viber αν γράψετε στα ελληνικά δεύτερο πρόγραμμα ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο, και αν η σημερινή εκπομπή είχε έναν υπότιτλο θα ήταν αυτός Ρίτα Αμπατζή, ιστορίες του γραμμοφώνου στα χρόνια του διαδικτύου.

αρχές του 1939, η Ρίτα Αμπατζή, δεύτερη φωνή δίπλα της ο Στελάκης Περπινιάδης, και μαζί τους ο Δημήτρης Σέμψης στο βιολί, ο Κώστας Καρύπης στην κιθάρα και μάλλον το πιο γνωστό από τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγούδισε τότε η Ρίτα Αμπατζή. Ένα λοιπόν το τραγούδι του Μάρκου Βαβακάρη που έχει μοιραστεί μαζί του η Ρίτα Αμπατζή, το «Σαν είσαι μάγκας» και «Τα Ίσ» που ακούσαμε πριν, και αμέσως μετά ένα τραγούδι του Τσιτσάνη με την Ρίτα Αμπατζή. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι και ο Τσιτσάνης όπως και ο Βαμβακάρης έχουν συνεργαστεί και με την αδερφή της Ρίτας Αμπατζή, την επίσης τραγουδίστρια αλλά όχι με ανάλογη φήμη τότε, τη Σοφία Καρύβαλη. Υπάρχει λοιπόν μια μαρτυρία της Σοφίας Καρύβαλη στα ρεμπέτικα τραγούδια του Ηλία Πετρόπουλου. Η Σοφία Καρύβαλη έζησε πολλά χρόνια μετά τη Ρίτα. Σε καθυπαγόρευση λοιπόν αφήγηση που καταγράφηκε, λέει, στο σπίτι της στην Οδό Σερών στον Κορυδαλό το 1972, μιλάει για τους μουσικούς που γνώρισε και αναφέρεται και στις σχέσεις της με την Ρίτα. Λέγεται, φαίνεται να είπε τα εξής: «Δουλέψαμε και με τη Ρίτα μαζί στα Βασιλικά της Χαλκίδας. Μια δουλειά σαν αδερφές πήραμε. Δεν ξαναδουλέψαμε μαζί και το δίσκο μου όταν τον άκουσε δεν ξαναδούλεψε μαζί μου. Φοβήθηκε. Δόξα τω Θεώ, όλα εδώ μένουν. Τίποτα δεν παίρνει ο άνθρωπος μαζί του». Αυτή λοιπόν είναι μια αφήγηση. Αφήγηση που πιθανόν να καταγράφει την αλήθεια μιας στιγμής για τότε. Ωστόσο, τόσο οι αφηγήσεις της ίδιας Σοφίας Καρύβαλη, όπως και του Παντελή Καρύβαλη, του συζύγου της, στα χρόνια του 80 πλέον και στον Παναγιώτη Κουνάδη, οι ηχογραφήσεις τους έχουν αναρτηθεί στο εικονικό μουσείο Κουνάδη, έχουν μια διαφορετική, πολύ διαφορετική διάθεση απέναντι στην Ρίτα Αμπατζή. Μιλάνε για τα γλέντια της παρέας τους στην Κοκκινιά, για τα καλά αισθήματα αλλά και για την χουβαρντοσύνη της Ρίτας Αμπατζή, και με πολύ στεναχώρια η Σοφία Καρύβαλη ακούγεται να περιγράφει πως η Ρίτα δεν ήθελε παρτίδες με γιατρούς και τελικά έφυγε από τη ζωή μετά από 9 ακριβώς μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο

Ιανουάριος 1934, ο Δημήτρης Σέμψης στο βιολί, ο Αγάπιος Τομπούλη στο ούτι και ήταν ο νέος Κόνιαλης στο όνομα του Γιάννη Δραγάτση, ενός άλλου βιολίστα εκείνης της εποχής και μαέστρου. Είναι πολλά τα τραγούδια εκείνης της πρώτης εποχής της δισκογραφίας που δεν ξέρουμε ακριβώς το βαθμό επέμβασης αυτών που αναφέρονται ως δημιουργοί και τι προϋπήρχε από τα τραγούδια, από την ανώνυμη παράδοση.

Θανάση Ζούβα στο κλαρίνο και έχουμε έρθει στη μεγάλη δημοτική δισκογραφία της Ρίτας Αμπατζή, Καλαματιανά και Τσάμικα, που ηχογράφησε στα χρόνια του 30. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρία του γαμπρού της, του Παντελή Καρύβαλη, η ίδια, παρότι ήταν Σμυρνιά, χόρευε Τσάμικο και χόρευε Τσάμικο μάλλον κυρίως σαν τον καλύτερο βλάχο, όπως έλεγε ο Παντελής Καρύβαλης.

με το κλαρίνο του Γιώργου Νεστόπουλου, το Τσάμικο της Αρκαδιάς στον Πλάτανο, με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα, το Καλαματιανό Αρχόντο Γιος Παντρεύεται, με το κλαρίνο του Νίκου Ρέλια, το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ίσως επειδή εγκατέλειψε νωρίς τη δισκογραφία η Ρίτα Μπατζή, ίσως γιατί δεν υπήρξαν πρόσωπα που να φροντίσουν την ιστροφημία της, ίσως και γιατί αυτός ο αυστηρός τρόπος ερμηνείας της δεν προσφερόταν για τις νεότερες συνήθειες, έμεινε συνολικά σε μια αφάνεια και μάλιστα σε σχέση ακόμα και τη συναδελφό της, την Ρόζα Εσκενάζη, με την οποία ουσιαστικά μοιράστηκαν τη δισκογραφία, τη γυναικεία δισκογραφία εκείνης της εποχής. Και είναι αυτή η Βοχαΐτισσα. Γιώργος Άμπρας στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
4: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
3: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
4: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φιλοξενούμε έναν τραγουδοποιό που αν τον συναντήσετε σε κάποιο live θα ακούσετε μουσικές με διαφορετικές καταγωγές, από μπαλάντες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και κάπου-κάπου και έναν ήχο ροκ. Παντρεύει αρμονικά μουσικές διαφορετικής τεχνοτροπίας, ποικιλία ρυθμών. Είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς που τον καλωσορίζουμε. Καλώς το Θοδωρή.
1: Καλώς σας βρήκα, Κώστα μου.
0: Χαίρομαι πολύ, γιατί είχαμε και καιρό να τα πούμε.
1: Και εγώ, Κώστα μου.
0: Έτσι.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να θέλω να ξεκινήσω από κάτι που μου γέννησε όταν ακούω τα τραγούδια σου και άκουγα τώρα το δίσκο, την συναυλία της Τεχνόπολης που θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Να σε ρωτήσω, τι είναι για σένα η μνήμη? Το ρωτώ γιατί πολλές φορές η μνήμη είναι και πηγή έμπνευσης σε έναν καλλιτέχνη. Εγώ την είδα σαν εικόνα μέσα από τα τραγούδια σου.
1: Η μνήμη είναι, έτσι πως το λες, και είναι κάτι, ξέρεις, πολλές φορές με τις συζητήσεις που κάνουμε σε συνεντεύξεις έχω αποκτήσει ένα ενδιαφέρον, γιατί δεν θέλω να πω κάποια πράγματα. Λειτουργεί περισσότερο ψυχοθεραπευτικά. Είναι ερωτήματα για τον εαυτό μου τα οποία δεν τα έχω συνειδητοποιήσει, οπότε σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ειδικά όταν οι ερωτήσεις είναι όμορφες και ουσιώδεις. Η μνήμη μπορεί να σε πάει και μπροστά. Δηλαδή υπάρχει κάτι στα τραγούδια και σε αυτά που ζούμε, τα οποία είναι μέσα μας, εμείς το ξεχνάμε, και πολλές φορές παίρνουμε από αυτό το πράγμα για να γίνει κάτι καινούριο. Αυτό είναι η μνήμη. Επίσης, στα παιδικά μας χρόνια σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μείνει εκεί που ήταν καθαρά όλα
0: και μας έχουν καθορίσει, έτσι, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, ναι, και μας κυνηγάνε ακόμα αιμονές, μουσικές φράσεις και εικόνες που μας κυνηγάνε ακόμα, μας συγκινούν ακόμα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ έχω πάρει στο γραφείο μου, αυτό πολλά χρόνια είχα να το σκεφτώ, κάποια κολένια, τα θυμάσαι, τα γυαλένια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπίλιες.
1: Μπίλιες, ναι. Και τις βλέπω. Δηλαδή, σπάνια το κάνουμε πράγματα.
0: Έχω ολόκληρο δοχείο.
1: Ναι, και αμέσως μεταφέρομαι. Δεν έχω πολλά πράγματα που να μεταφέρομαι έτσι. Κάτι έτσι γίνεται με τα τραγούδια.
0: Οι μουσικές σου μνήμες, δηλαδή, ναι. Είσαι παιδί. Οπωσδήποτε η επαφή σου με τη μουσική είναι από.
1: Ο πατέρας, όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σε πολλά πανηγύρια. Mm-hmm. Επίσης στο χωριό
0: από πού κατάγεσαι?
1: Αμυγδαλιά Φωκίδος. Mm-hmm. Παππούς, παντρεύτηκε τη γιαγιά από το Μαλανδρίνο. Mm-hmm. Δίπλα ακριβώς. Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Η μητέρα, πρόσφυγες που ήρθαν Θεσσαλονίκη, Βαθύλακο, Βόλο, Πειραιά. Σεβδίκιοι. Το Σεβδίκιοι απέναντι. Δυνατά στοιχεία μέσα στην οικογένεια υπήρχαν πάντα. Και για κάποιο λόγο από την πλευρά, από το χωριό τέλος πάντων, επειδή εκεί πέρα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στα τραπέζια όταν τρώγανε, είχαν δύο στοιχεία. Αυτό που κάνουν όλοι σιωπή και τραγουδάει κάποιος ένα επιτραπέζιο και είναι όλοι συγκινημένοι και υπάρχει σιωπή και αφοσίωση.
0: Είναι
1: πολύ
0: η μνήμη μεσολωνών εκείνη τη στιγμή, ναι, μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, και υπάρχει αυτός ο σεβασμός και αυτό το πράγμα, mm-hmm, που όλοι είναι ένα. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Και το άλλο που εκεί που τραγουδάνε και κλεντάνε και έχουν ανεβεί πάνω στα κεραμίδια και τα σπάνε, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή αυτά τα δύο άκρα. Ή θυμούνται τον πατέρα, τον παππού. Ένα τραγούδι σου θυμίζει τον παππού και εκείνη τη στιγμή κλαίνε όλοι οι άντρες. Οι γυναίκες γελάγανε, βέβαια, γιατί δεν τους είχαν ξαναδεί ποτέ να κλαίνε. Τέτοιες εικόνες, ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή στα πανηγύρια πρωτοάκουσες μουσική?
1: Ναι, περισσότερο εκεί. Δηλαδή,
0: όχι στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
1: Στο ραδιόφωνο σίγουρα τα πρώτα ακούσματα στον Πειραιά που θυμάμαι, στα κασετόφωνα που είχαμε τότε και τα ραδιόφωνα, mm-hmm, θυμάμαι πολύ έντονα τα λαϊκά τραγούδια. Δεν ακούσαν πολλά λαϊκά και μέσα στο σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Ο πατέρας ακούγε δημοτικά και από την πλευρά της μάνας ακούγονταν πολλά που είναι σμινορεμπέτικα. Mm-hmm. Και επειδή γεννήθηκε στον Πειραιά, υπήρξε ακόμα ένα κύμα τότε έτσι. Mm. Λίγο αναβίωση στις ταβέρνες. Δηλαδή υπήρχε αυτό το ύφος του Πειραιώτη που θέλει να τα ακούσει με την Πειραιώτησα και τα ξέραμε τα κομμάτια αυτά και τα παίζαμε. Οπότε αναγκαστικά τα περνούσα, τα άκουγα.
0: Πότε έπιασες κάποιο μουσικό όργανο στα χέρια σου?
1: Πολύ μικρός. Αυτό είναι κάτι που έχουμε στην οικογένεια. Το έχουν και τα νύψια. Ο Θανούλης, δηλαδή 3-4 χρονών, το μυαλό μας πήγαινε, πάει συνεχώς. Κάτι έχει στην οικογένεια, κάποια δεν ξέρω αν είναι τσιγκάνικη φλέβα, δηλαδή λίγο περίεργο. Αλλά από πολύ μικρός. Έβλεπα το κλαρίνο και ήθελα το κλαρίνο. Και μου πήραν μια μελώτικα που μοιάζει με κλαρίνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά από αυτό κιθαράκια. Και μετά θυμάμαι τρίτη γυμνασίου, ο πατέρας μου είχε υποσχεθεί όταν περάσω την τάξη θα μου πάρει ένα αρμόνιο.
0: Την πέρασες έτσι?
1: Όχι. Αλλά μου το πήρε. Όχι, δεν την πέρασα. Ήμουν πάρα πολύ κακός μάθητης. Ήταν το μυαλό μου αλλού πολύ κακό. Ε, ήσουν και εσύ?
0: Μα δεν διάβαζα, μόνο μια κιθάρα και ένα πικάπ είχα δίπλα μου.
1: Ναι, άργησε πολύ να καταλάβω ότι αυτό μου κάνει και λίγο καλό, γιατί είχα πολύ κενό χώρο για πληροφορίες που ήθελα μετά εγώ.
0: Ό,τι διάβασα και ό,τι μελέτησα ήταν μετά το σχολείο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια με βάρκα την εγκαρδιά. Έτσι ξεκινάμε. Είναι και η έναρξη της συναυλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα πούμε για αυτή τη συναυλία.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Ανήγγειλες και την παρτενέρ στο τραγούδι, Αναστασία Φεργαδιώτη. Έτσι ξεκίνησε η συναυλία σου πριν από 2 χρόνια. Ήταν 4 Ιουνίου του 2024 στην Τεχνόπολη.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια?
0: Δεν περνάνε τα χρόνια.
1: Α, εντάξει.
0: Για άλλους περνάνε, όχι για εμάς.
1: Η μνήμη, εντάξει. Σωστά. Το ξέχασα. Έπρεπε να το θυμίσω από την αρχή αυτό.
0: Λοιπόν, σίγουρα έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά μια και αναφερθήκαμε στη συναυλία. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Σε τίμησαν πάρα πολύ, όχι απλά ο κόσμος που ήρθε, αλλά πολλοί συνάδελφοι. Πόσοι τραγουδιστές πέρασαν από δίπλα σου? 15?
1: Ήταν αρκετοί, και με όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια φιλική σχέση πλέον. Και αυτό ήταν που δεν μπορούσα. Μετά μου βγαίνει, ήθελα να τους δω, ήταν να ήμασταν μαζί εκείνη την ημέρα.
0: Θοδωρή μου, έχω την αίσθηση ότι η μουσική είναι μια τέχνη που θέλει συντροφικότητα, θέλει πολλούς ανθρώπους.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Που να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Μπορεί να είναι Γάλλος ο ένας, Ιταλός ο άλλος κλπ. Αλλά η γλώσσα της μουσικής είναι κοινή και έτσι δημιουργούνται πράγματα.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πόσο ο ένας επιδράει δίπλα στον άλλον και πόσο ο ένας παίρνει από τον άλλον. Έτσι, και αυτή είναι η μαγεία. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης γενικά, σε όλες τις τέχνες.
1: Και με τη μουσική δεν διαφωνείς εύκολα, γιατί μπορεί να ακούσεις ένα πολιτικό τραγούδι με διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Και να τραγουδάς και εσύ ο ίδιος, και αν μην ξέρεις. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Η μουσική έχει αυτό το μαγικό πράγμα. Είναι μαγικό.
0: Πες μου κάτι. Αυτή η συναυλία, έχω δει πολλά βίντεο. Είχε πολύ ζωντάνια. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο το κλίμα εκείνης της βραδιάς.
1: Κοίταξε, σίγουρα υπήρχε μια μεγάλη.
0: Καταρχήν, καταλάβαινες τι γινόταν γύρω σου, ήσουν σε έναν άλλο κόσμο.
1: Όχι, ήμουν σε έναν άλλο κόσμο, έχεις δίκιο. Αυτό που λες τώρα, όντως, θα το έχεις ζήσει κι εσύ, εννοείται. Εκείνη τη στιγμή από την ένταση που ευτυχώς έχουν πάει όλα καλά μέχρι την τελευταία στιγμή για να το οργανώσει όλα αυτά τις πρόβες, γιατί είσαι εσύ πίσω από όλα, όσοι και αν σε βοηθάνε, πρέπει να έχεις πει το τελευταίο OK και να είναι όλα εντάξει. Mm. Εκείνη τη στιγμή. Μετά από τη μέση και μετά λίγο το απόλαυσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα όλους όσους ανθρώπους έτσι αγαπούσα. Θα ήθελα και άλλους, δεν μπορούσαν να μπουν όλοι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όταν είδες το βίντεο της συναυλίας, ναι, ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν το είδες? Που είσαι αποστασιοποιημένος από την βραδιά της συναυλίας.
1: Ήταν από τις λίγες φορές που έβλεπα κάτι που μου άρεσε, γιατί πραγματικά ήταν κάτι που ήθελα να γίνει όμορφα και απλά, με ανθρώπινο τρόπο, και μετά κατάλαβα ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται μια εκτίμηση. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο πολύ το μουσικό, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή από τους μουσικούς που παίξανε μέχρι αυτούς που ήρθαν όλους, με ενδιέφερε η σχέση που είχα και η επαφή. Αυτό, το υπόλοιπο όλο βγήκε μέσα από αυτό.
0: Μα για να έχει σχέση και επαφή προϋποθέτει πάρα πολλές, πώς να το πω, διασυνδέσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να έχετε μιλήσει, να έχετε αγαπηθεί, να έχετε παίξει. Να είναι όλα αυτά.
1: Ήταν πολύ ωραίο, πολύ εύκολο.
0: Όριμο φρούτο ήρθε.
1: Βγήκε, ναι, ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή από το θείο που ήρθε από το Γιώργο τον Ταλάρα.
0: Ο θείος.
1: Μέχρι το κύριο Σκουλά.
0: Ο Βασίλης.
1: Δηλαδή ήταν όλοι. Εντάξει. Βέβαια, κάποιες στιγμές, λίγο πιο πριν ξεκινήσουμε, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί όλο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο άγχος για να γίνει. Πραγματικά
0: ήταν
1: πολύ.
0: Οι πρόβες, ήταν, ναι, οι αγωνίες.
1: Ναι. Όμως ήμουν ευχαριστημένος. Εκτός από κάποιες ρυθμούς που ξεφύγανε λόγω συναισθηματισμού, δηλαδή τα ακούω. Κάποια τραγούδια έχουν τρέξει πολύ, κάποια έχουν πάει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν έχει, εντάξει.
0: Αυτή είναι η χάρη του live. Ναι. Ναι. Το ζωντανό έτσι είναι. Δεν θα μπορείς να έχεις καταπιεί μετρόνομο.
1: Και μια μικρή μελαγχολία.
0: Όταν τέλειωσε. Ναι. Όταν έπεσε η αυλαία.
1: Την ώρα που μιλούσα, ήταν λίγο σαν να είναι τα 40, όχι τα 20, ήταν λίγο περίεργο.
0: Τι είναι αυτά, χτυπά ξύλο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, και καλά έχεις κάνει κάτι και τώρα τι κάνουμε μετά.
0: Είμαστε λοιπόν στο Τεχνόπολη για να ακούσουμε το μεγαλύτερο θεριό.

0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μη φύγεις, μη φύγεις.
0: Δεν φεύγω, κουμπάρε μου. Σου πω μια ματινάδα. 20 χρόνια κοτονιάς, αγνή ψυχή και ίδια, με βάρκα πάντα την καρδιά στα μουσικά ταξίδια. Σ' αγαπώ για ό,τι είσαι και όπως είσαι.
3: Πιστεύω από τα ωραιότερα δώρα που σου γίνανε εκείνη τη βραδιά.
4: Είναι ο κουμπάρας μου, είναι ο κουμπάρας μου, δεν ακούτε, δεν πιστεύω.
3: Πες ποιος είναι.
4: Βασίλης Δραμουντάνης. Είναι ο ανιψιός του Λουδοβίκου, το λέμε για... Συστηνόμαστε, το λάμδα γι' αυτό είναι Άνω Γιάννο. Να είστε καλά.
3: Τέτοιες λεπτομέρειες δεν τις ξέρω.
4: Ναι, είναι το πιο χοντρό. Με το Βασίλη θα παίξουμε μαζί φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε κάποια λαϊβά και το ένα είναι στη Σχοινούσα. Σε παίρνει.
3: Πότε είναι?
4: Αύγουστος.
3: Θα λείπω εκτός Ελλάδας.
4: Τώρα μας ακούνε από τη Σχοινούσα αυτή τη στιγμή στο καφενείο, στη Χαρά.
3: Να τους δώσουμε τα χαιρετισμάτά μας
4: και την αγάπη μας και περιμένουμε πώς και πώς να τους δούμε. Και έχουμε και στη Ρόδο στις 5 Σεπτεμβρίου.
3: Ωραιότατα.
4: Με τον κουμπάρο.
3: Λοιπόν, Θοδωρή, τραγουδάς τους στίχους και τις μουσικές σου όπως η τροβαδούρη. Αυτό είναι το όχημά σου στην τέχνη. Θα μπορούσες να ερμηνεύσεις την δημιουργία ενός σύγχρονου συνθέτη? Γιατί σου το λέω αυτό? Γιατί έχεις την τεχνοτροπία σου, έχεις δηλαδή το δικό σου σπίτι και μέσα εκεί αποδίδεις τα μέγιστα. Το να τραγουδήσεις κάτι άλλο είναι εύκολο για σένα ή δύσκολο?
4: Είναι δύσκολο, αλλά κάποιες φορές ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση η οποία με έβγαλε κάπου και άνοιξε αυτό το δύσκολο που είχα πάντα στο μυαλό μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μια δυσκολία σε αυτό εκγεννηθής. Όπως και στη μάθηση έχω μια δυσκολία, έχω μια δυσλεκτικότητα, έτσι και στο να μαθαίνω μελωδικές γραμμές που δεν είναι δικές μου μονές. Παρ' όλα αυτά, όταν με βρήκε ο γιος ο Νταλάρας και μου πρότεινε να τραγουδήσουμε το Γιουμτζή μαζί,
3: όταν άφησε ο Βασχαλιές,
4: όχι σε αυτό μόνο τώρα, αλλά τότε που κάνω ολόκληρο το αφήγμα στο
3: Γιουμτζή. Γιατί το έχετε πει καταπληκτικά στη συναυλία.
4: Ευχαριστούμε. Εγώ πάντα έχω επιφυλάξει τον εαυτό μου.
3: Δεν πειράζει. Άσε να μιλήσουν άλλοι για σένα.
4: Ήταν μεγάλη πρόκληση, ήταν πολύ μεγάλη δυσκολία. Θυμάμαι πόσο με βοηθούσε ο Γιώργος Νταλάρας να πάρω λίγο τα πάνω μου, γιατί πραγματικά, επειδή ούτε σπούδασα κάτι τέτοιο και ήταν κανονικά ένα όνειρο δικό μου αυτό με τη μουσική, εντελώς στην κιθάρα δεν θυμάμαι, δύο μη ξέρω, τις υπόλοιπες δεν τις καταχωρώ. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Όλα είναι στο μυαλό, όλα είναι ήχοι. Δεν υπάρχουν ακόρντα, δεν υπάρχουν. Όλα έχουν γίνει στο χέρι και πρακτικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια δυσκολία. Πάντα όμως, και λέω και μέσα στο πρόγραμμα, λέμε τραγούδια. Λέμε. Και Θοδωράκης μπορεί να υποθεί. Χατζηδάκης πιο παλιά, τώρα περισσότερο Θοδωράκης τα τελευταία χρόνια είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Εγώ αυτό που είδα είναι ότι έχεις λυρική φωνή, το ξέρεις. Δηλαδή άκουγα τον Μπαλόνι και το λες με ένα ιδιαίτερα λυρικό τρόπο.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι
3: είσαι λυρικός.
4: Νομίζω ότι εκεί είναι το πιο δυνατό μου σημείο. Όχι στο να φωνάζω, στο να είμαι πιο γλυκός.
3: Παρ' όλα αυτά,
4: με τις φωνές δεν έχω καταφέρει τίποτα.
3: Όταν σ' ακούσαμε μέσω πώς το λένε, δίσκων με τα μακρινά ξαδέρφια, υπήρχε ένα pop rock σχήμα εκεί. Από ό,τι νιώθω και από ό,τι μου είπες τώρα, οι καταβολές σου έχουν σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το λαϊκό τραγούδι. Πώς τα συμβίβαζες αυτά τα πράγματα?
4: Στην πόλη, επειδή γεννηθήκαμε στην πόλη. Μπορεί να είμαστε τις μισές.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Τις μισές, τους μισούς μήνες στο χωριό. Και τώρα πια ψάχνουμε να βρούμε αυτά που χάθηκαν από το δικό μας χωριό σε άλλα χωριά. Ανά την Ελλάδα. Το ροκ είναι πολύ βάθια ριζωμένο. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος ζωής τότε.
3: Τι άκουγες μικρός από ροκ?
4: Δεν άκουγα τίποτα mainstream. Τίποτα.
3: Δηλαδή, τι άκουγες?
4: Πέρασα διάφορες αρρώστιες, διάφορες στολές. Ντύθηκα με διάφορες στολές. Φόρεσα στολή του ροκαμπιλά όταν ήμουν 16 χρονών. Αλλά δεν μου άρεσε ο Elvis, ας πούμε. Μου άρεσαν συγκροτήματα πιο πιο άγνωστα.
3: Εδώ με βρίσκει σύμφωνο και εμένα δεν μου άρεσε.
4: Ναι, ναι, δεν μου άρεσε. Ήμασταν χωρισμένοι πάντα. Υπήρχαν οι, εγώ ήμουν ένα κουλτουριάδε. Καλά που ακούγαμε από Έντι Κόχραν και πιο νέο rock and roll και rockabilly και τέτοια πράγματα. Μετά το κλασικό ροκ ήταν πάντα. Το κλασικό ροκ, δηλαδή από Purple, Zeppelin και τα λοιπά. Αυτά εννοείται η Floyd και όλα αυτά. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω στο Ρόδον τότε που ερχόντουσαν ψευδελικά συγκροτήματα. Πολλά ψευδελικά συγκροτήματα από. Άκουγα από πιο παλιά, από HP, Lovecraft, Sweet Smoke και κάτι τέτοιο.
3: Σου αφήσανε κάτι.
4: Ναι, ναι.
3: Εννοώντας, όταν καθίσεις να κάνεις ένα τραγούδι, νιώθεις σε κάποια γωνιά του εαυτού σου ότι βάζει το χεράκι του
4: παντού.
3: Και
4: το δωρικό. Δωρικός, αυτοί οι Αμερικάνοι παλιά και οι Άγγλοι, όταν παίζανε στα συγκροτήματα αυτά που κάνανε, πειραματιζόντουσαν ανατολικές, είχαν ανατολικές επιρροές και πειραματιζόντουσαν με ένα συγκεκριμένο δρόμο, αυτό που παίζει και ο Σαντάνα, το δωρικό που κάνανε σε όλα πάνω εκεί. Και τους φαινόταν κάτι πολύ ανατολικό για αυτούς. Εκεί πάνω αυτό μου έχει καρφωθεί εμένα και στα μεταμακρινά ξαδέρφια υπάρχει σε πολλά τραγούδια αυτό. Mm-hmm.
3: Ποιος έχει επηρεάσει στη μουσική, ποιον θεωρείς δασκαλό σου?
4: Μανώλης Δασούλης, Νίκος Ξηδάκης.
3: Να μιλήσουμε για τους μουσικούς. Γράφεις και στίχο, έχεις δίκιο.
4: Ναι. Για τις μουσικές μου λες τώρα, έτσι.
3: Όχι, ναι. Ποιος νομίζεις ότι σε επηρέασε, δηλαδή. Εγώ μεγάλωσα με τον Χατζητάκη, τον Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, δηλαδή τα ακούσματά μου, και μετά όλους, τον Σαββόπουλο και βέβαια με τον Θάντο Μικρούτσικο που ήμασταν συνεργάτες.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν, εκεί ήταν όμως η επαγγελματική μου καριέρα, μιλάω για πιο πριν.
4: Σωστά.
3: Για πιο πριν. Ποιον θεωρείς έτσι ότι σε επηρέασε, ότι τον σκέφτεσαι την τεχνοτροπία του?
4: Τον τρόπο ζωής του ίσως. Εμείς μας επηρέασε πολύ ο Νίκος Παπάζουγλου, γιατί τότε ήταν πολύ δύσκολο να ακούσεις μέσα σε ένα δίσκο έναν Αύγουστο ένα φύσκο βαρδάρι, ας πούμε, με τα γκάζια από το λυρικό στοιχείο και μετά ένα σφετέλι. Ρεμπετό. Δηλαδή όλο αυτό, το ότι κάποιος το έκανε και μπορούσα εγώ μέσα από αυτό να το κάνω και εγώ, γιατί είχα αυτά τα ίδια ακούσματα, μου ήταν κάτι λυτρωτικό δηλαδή, και το θαύμασα πάρα πολύ και ανοίχτηκε ένας δρόμος από, γιατί περισσότερα τα ακούσματά μου ήταν αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο στίχος του Ρασούλη.
3: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς.
4: Δηλαδή έβρισκα μέσα κάτι, στην αρχή δεν το καταλάβαινα, αλλά σιγά σιγά ήταν και τόσο απλό ταυτόχρονα που. Ναι.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψες?
4: Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν από στίχους. Ήμασταν στο δημοτικό, όχι ψέματα, ήμασταν στο γυμνάσιο. Δεν διαβάζαμε ποτέ και επειδή κατάλαβε ότι κάποιοι είχαν κάποιες καλλιτεχνικές ανησυχίες, μας έβαλε ένα διαγωνισμό στίχου. Να γράψουμε ένα διαγώνισμα μέσα σε 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο. Και ήταν η πρώτη φορά που έπιασα και έγραψα κάτι πολύ πεσημιστικό. Θυμάμαι μόνο το πρώτο στίχο ίσως. Μια εικόνα από μια καπνοδόχο που βγαίνει μέσα από ένα χωριό. Και πήρε τηλέφωνο η καθηγήτρια αυτή στο σπίτι και λέει: το παιδί πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα.
3: Άκου τώρα τι αντιμετώπισε.
4: Ναι, ναι.
3: Έγραψες κάτι κάποιο, τόσο
4: ναι, αλλά ήταν, είχε και ρυθμό, είχε και καταληξία. Παντού σκοτάδι και η βροχή πέφτει αράδα. Και από την ομίχλη σκεπαστήκαν τα βουνά. Καπνός μονάχα από μια καμινάδα βγαίνει και χάνεται μέσα στην καταχνιά. Θυμάμαι μόνο το πρώτο στίχο. Είχε λίγο έτσι μαυρίλα όλο αυτό,
3: λοιπόν,
4: αλλά έχει και μια
3: εικόνα,
4: και μια,
3: δεν είναι αυτή?
4: Ναι, είναι μια εικόνα. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό μου βγαίνει, δεν ξέρω πώς μου βγαίνει. Άκουγα αυτό, κάτι έβγαινε εκεί πέρα. Και μετά έγραψα ένα τραγούδι σε μια κασέτα και πήγαμε ένα φίλο μου, το Στέλιο του Βαρβέρη, μπήκαμε στην Fiat 127 και πήγαμε σε Θεσσαλονίκη με έναν καύσωνα, κόντυψε να λιώσει η κασέτα στο τουλαπάκι για να το δώσουμε στο αγροτικό, στον Νίκο τον Παπαζούλου. Και με πήρε τηλέφωνο και μου του είχα πει: θέλω να είσαι παρακαλώ αυστηρός να μου πεις αν ακούς κάτι και αν νομίζεις ότι κάτι θα μπορούσα να κάνω με τη μουσική. Και με πήρε και μου έκανε μια ανάλυση, μου λέει: γράφεις πολλά, θέλει πιο λίγα.
3: Πολύ
4: είναι
3: σωστό.
4: Πολύ ωραίο, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ρίζα, γράφει πιο λίγα.
3: Ναι, ο ενθουσιασμός ενός νέου μουσικού είναι, τα θέλει όλα.
4: Ναι, ναι.
3: Ό,τι σκέφτεται.
4: Ναι.
3: Είναι πολύ
4: τώρα,
3: φυσιολογικό.
4: Τώρα τα θυμάμαι αυτά που σου λέω, έτσι. Έχεις, οι ερωτήσεις σου είναι λίγο ψυχαναλυτικές.
3: Όχι.
4: Πάω πίσω,
3: μουσικές είναι. Μουσική είμαστε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα, ίσως θα βάλεις τα σήματά σου Α, ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ίσως το πιο δημοφιλές σου τραγούδι, το πιο δημοφιλέστερο τραγούδι σου, Τα Κλειδιά, και μετά θα μου πεις πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλεσμένος εδώ της εκπομπής μας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Θοδωρής Κοτονιάς, μόλις ακούσαμε Τα Κλειδιά. Θοδωρή, σου το είπα και λίγο πριν, πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι?
2: Τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Είναι αυτά καταρχήν.
1: Δεν έχει σημασία, θα βάλω και προβολέα. Θα τα πεις όλα.
2: Υπάρχουν φορές στη ζωή που υπάρχουν ερωτικές απογοητεύσεις από εμάς. Mm-hmm. Από άλλους προς εμάς.
1: Από άλλους προς εμάς, όχι, ναι, από εμάς.
2: Και υπάρχουν και από εμάς προς άλλους.
1: Ασφαλώς.
2: Αυτό γράφτηκε στη δεύτερη περίπτωση, κατά ένα περίεργο τρόπο. Στεναχωρημένο σε μια τέτοια κατάσταση που υπήρξε ένα χωρισμό από μένα σε κάτι.
1: Όχι σε κάτι. Σε έναν άνθρωπο.
2: Σε έναν άνθρωπο, ναι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε 5 λεπτά. Λοιπόν, βγήκε εκεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό είναι μια αφορμή. Πολύ πριν από αυτό υπήρχε μια πολύ μεγάλη απομόνωση και εκεί βγήκαν 3-4 τραγούδια, όπως και τον Μπαλόνι, σε ένα ανοιξιάτικο πρωί που κάτι έβγαινε από ένα σκοτάδι προς το φως. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας και χρόνια, ίσως όχι μόνο μήνες, που βρισκόμαστε πολύ κλεισμένοι και περνάμε κάτι. Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα αγαπηθεί τόσο πολύ. Όταν το έγραψα, κατάλαβα ότι υπάρχει μια ροή. Το είχα ξαναζήσει με την Άνοιξη αυτό. Ένα τραγούδι.
1: Ναι, το τραγούδι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Με τη Γλυκερέα και με το Ζερβουδάκι το είχα δώσει αυτό το τραγούδι τότε και είχα καταλάβει ότι μερικές φορές σε επισκέπτεται κάτι. Δηλαδή, πώς κάνεις, δίνεις μια μπουνιά σε έναν αστυνομικό ή σε έναν.
1: Τι με αυτά που λες.
2: Πώς να το εξηγήσω.
1: Το παράδειγμα σου.
2: Είναι κάποιος, όχι σε αστυνομικό, πώς να το πω. Είσαι στον δρόμο έξω και βλέπεις μερικούς ανθρώπους που κάνουν ένα έγκλημα, τέλος πάντων. Επιτίθονται είτε σε συνανθρώπους τους, είτε σε

0: σε ένα όργανο της τάξης. Ήταν ένα τυχές παράδειγμα, ζητώ συγγνώμη. Και μετά λες πώς το έκανα. Δηλαδή υπάρχουν και καλά πράγματα που σου συμβαίνουν και άσχημα, τα οποία δεν το έχεις αποφασίσει εσύ. Είναι σαν να σε συνεπαίρνει μια δύναμη. Και μετά από λίγο, έτσι κάποια, όπως και τα κλειδιά, κάποια τραγούδια έρχονται από μόνα τους και φεύγουν χωρίς να έχεις κάνει κάτι.
1: Και εδώ το ακούσαμε να το λες με τον Γιώργο Νταλάρα από τη συναυλία. Θα ήθελα να ακούσουμε τον Μπαλόνι, Κώστα μου. Λοιπόν, γιατί είναι ένα τραγούδι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι εκεί που λέω ότι η φωνή σου είναι πάρα πάρα πολύ λυρική.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, το μπαλόνι που ακούσαμε είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και στο δηλώνω.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, χαίρομαι. Γιατί είσαι δύσκολο στα ακούσματα, είσαι πιο δυτικό από μένα. Οπότε...
1: Και τι σχέση έχει η
0: Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση, αλλά χαίρομαι που σου άρεσε πραγματικά.
1: Το όμορφο και από όπου και αν προέρχεται, σ' αγγίζει. Λοιπόν, θα να έχει ανοιχτά μυαλά.
0: Σωστό.
1: Μελετάς μουσική. Τι εννοώ. Μελέτη μουσικής είναι το να ακούς πολύ πράγματα που σου αρέσουν, να πιάνεις την κιθάρα, να προσπαθείς να παίξεις κάτι που σου άρεσε, και όλο αυτό να είναι ένα μείγμα που σε βοηθάει και ίσως στη δική σου δημιουργία.
0: Ναι. Όταν οδηγώ στο μηχανάκι ή όταν περπατώ και βγαίνω για αυτόν τον σκοπό να ακούσω μουσική, να μελετήσω μια μουσική φράση μέσω της επανάληψης περισσότερο, να την ακούσω, να την αποκωδικοποιήσω, να βρω τον τρόπο που το λέει κάποιος και να το αφομοιώσω, συμβαίνει αυτό, ναι. Τώρα, όσον αφορά τα όργανα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, επειδή τα κάνουμε όλα μόνοι μας, επειδή δηλαδή έχω αναλάβει και άλλους τομείς από τη δουλειά μου για να μπορώ να τα εξέλθω και να τις φέρω εις πέρας, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πάντα, έχω τις κιθάρες ανοιχτές επίτηδες δίπλα μου. Οπότε, όταν βρω λίγο χρόνο, να πιάσω, να παίξω, να γρατζουνίσω κτλ.
1: Μάλιστα. Κάπου διάβασα ότι δεν γνωρίζεις μουσική.
0: Ναι.
1: Αληθεύει?
0: Ναι, ναι.
1: Πώς και έγινε αυτό? Είσαι στη μουσική από μικρός, βέβαια, και τα ακούσματά σου και όλα αυτά δεν είχαν. Σε έσπρωχναν πιο πολύ να καθίζεις να παίξεις με κάθε τρόπο. Αλλά πώς και έτσι δεν σου γεννήθηκε η επιθυμία να πας να μάθεις μουσική?
0: Από ό,τι έχω καταλάβει σιγά σιγά με τα χρόνια, έχω γρήγορα επεξεργαστεί, αλλά δεν έχω καθόλου μνήμη. Αν ήμουν υπολογιστής, δεν έχω πολύ μνήμη εγώ. Πολύ, πολύ μικρή μνήμη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποστηθήσω πράγματα. Έχω μια δυσκολία στη μάθηση.
1: Αυτός ήταν ο λόγος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτός ήταν ο λόγος περισσότερο. Αυτός ήταν ο λόγος. Και με τα υπόλοιπα μαθήματα στο σχολείο το είχα αυτό. Αλλά με τα χρόνια έχει καλυτερεύσει αυτό. Δηλαδή, τώρα μπορώ να κάτσω να διαβάσω κάτι και να το αφομοιώσω. Γιατί ακούγοντας συνεχώς τη μουσική, προχωρώντας στο πρακτικό μέρος, τους μουσικούς δρόμους κάπως τους καταλαβαίνω, δηλαδή.
1: Θα τους καταλάβεις καλύτερα και τώρα που λες ότι άνοιξε λίγο το πεδίο σου.
0: Ναι.
1: Αν προσπαθήσεις με έναν φίλο που γνωρίζει μουσική να σου κάνει μερικά μαθήματα, έτσι για να αποκωδικοποιήσεις πράγματα που ενδεχομένως είναι σίγουρο ότι τα έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχεις ζήσει στην πράξη. Πες μου κάτι. Τον τελευταίο καιρό έχουμε κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η νέα γενιά των μουσικών που έχει στραφεί στην παράδοση και μας παρουσιάζει με τον δικό της τρόπο παραδοσιακά τραγούδια, άλλοτε γνωστά, άλλοτε τα ακούμε και πρώτη φορά, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση στη νεολαία. Πού το αποδίδεις αυτό? Γιατί για τους μουσικούς της νέας γενιάς έχω εγώ μια απάντηση, ότι είναι παιδιά που τα πιο πολλά βγήκαν μέσα από μουσικά λύκεια και γνωρίζουν μουσική και εκεί διδαχθήκανε από την κλασική μέχρι και την παράδοση, οπότε έχουμε καλή μαγιά. Αλλά πού το αποδίδεις εσύ?
0: Νομίζω ότι ψάχνοντας οι νέοι ειδικά, ψάχνουν πάντα, όταν είσαι ενός ψάχνεις, είσαι πιο ερευνητής, είτε στη δυτική μουσική, είτε στην πιο, είτε σε εμάς, είτε πιο έξω στην Ευρώπη, ψάχνουμε τις ρίζες, δηλαδή την πρώτη ύλη. Την πρώτη ύλη.
1: Αυτό γιατί δεν γινόταν, ας πούμε, στην προηγούμενη γενιά?
0: Δεν γινόταν, πιστεύω, γιατί δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν τα μουσικά γυμνάσια. Υπάρχουν τρόποι να το μάθει ο άλλος. Και αυτό, τα μουσικά γυμνάσια για μένα είναι ένα φοβερό πράγμα, το οποίο πάει κάποιος, ήδη έχει ακούσει κάποια πράγματα, αλλά άλλο να το μαθαίνεις και θεωρητικά και πρακτικά, ειδικά όταν είσαι ένα καλό δάσκαλο, και εκεί διαλέγουν ένα δυτικό όργανο και ένα παραδοσιακό.
1: Το ξέρω.
0: Οπότε αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Γιατί όμως δεν γράφουν πολλά από αυτά τα παιδιά, δεν γράφουν, ας πούμε, σύγχρονο τραγούδι? Γιατί εκεί η νέα γενιά των τραγουδοποιών ποια είναι, ας πούμε, να βάλουμε και άλλη ερώτηση μέσα. Πώς ακούς τα σημερινά, τους σημερινούς τραγουδοποιούς? Είναι καλά τα τραγούδια που βγαίνουν? Αν όχι, τι είναι αυτό που πάει πίσω? Ο στίχος, η μελωδία, η ευκολία των κομπιούτερ?
0: Ευκολία. Νομίζω ότι υπαγόμαστε σε όλη αυτή την την εξέλιξη την καθοδική που συμβαίνει σε όλα τα πράγματα της ζωής, οπότε έχει πάρει μπάλα όλη μας τη ζωή, παύλα και το τραγούδι. Δηλαδή όταν εμείς δεν έχουμε τις όμορφες δυσκολίες που υπήρχαν παλιά, που σου δημιουργούσαν αυτή.
1: Οι δυσκολίες ποτέ δεν είναι όμορφες.
0: Να το πω, τις κρίσιμες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκμεταλλευόμασταν κάποιες δυσκολίες παλιά. Mm-hmm. Τώρα ανοίγεις το κινητό και κάνεις να και στο βγάζει ολόκληρο ενοχιστωμένο.
1: Αυτό δεν είναι δημιουργία.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Και αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Αλλά
0: πολύ μεγάλος
1: πριν
0: κίνδυνος.
1: Το AI, ναι. Γιατί μιλάμε τώρα, αυτό τα τελευταία 15-20 χρόνια, ναι. Υπάρχει. Βάζω την ερώτηση ότι εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τον στίχο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν βλέπω στίχους πολύ καλούς. Βέβαια είναι βιωματική πιο πολύ, που αυτό έχει μια αυθεντικότητα, αλλά δεν βλέπω να με συγκινούν αυτοί οι στίχοι. Μην ξεχνάς ότι στον χώρο του στίχου, στον χώρο της ποίησης, η Ελλάδα, όσο μικρή χώρα κι αν είναι, έβγαλε μεγάλους τεχνίτες.
0: Εκτός από τις ρίζες μας, αυτός είναι ένας λόγος, λοιπόν, είναι πιο πρακτικός ο τρόπος της μετάδοσης στην παράδοση από ότι να διαβάσει κάποιος ποίηση, που θα ήταν εξίσου και πολύ πιο χρήσιμο.
1: Μα και παράδοση έχει ποίηση.
0: Αυτό.
1: Μεγάλη ποίηση.
0: Ναι. Παίρνουν πιο εύκολα την παράδοση. Δηλαδή, επειδή η Κρήτη τώρα είναι της μόδας, να το πούμε και έτσι, πέρα από από ουσιώδη πράγματα, η παράδοση έχει γίνει της μόδας, να το πούμε έτσι, και μέσα από αυτό, από κάτι που γίνεται μόδα, υπάρχουν και χρήσιμα πράγματα. Ανακαλύπτει ο άλλος.
1: Εσύ με την Κρήτη έχεις κολλήσει τώρα,
0: Τα τελευταία χρόνια εννοείς. Έχω κολλήσει με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ανακάλυψα ότι αντί να μιμήσει να είσαι, ας πούμε, Αμερικάνος, είναι πιο εύκολο να είσαι κριτικός.
1: Τι εννοείς με αυτό?
0: Εννοώ ότι το 90% των τραγουδιστών έχουν το αμερικάνικο στυλ, έχουν υιοθετήσει.
1: Α.
0: Οπότε το άλλο είναι πιο εύκολο. Νομίζω ότι το κάνω πιο εύκολα.
1: Καλά, το πήγες αλλού εσύ τώρα.
0: Γιατί δηλαδή από το να είμαι.
1: Εγώ, ας πούμε, όταν ακούω, δεν έχω καμία καταγωγή, όταν ακούω υπηρώτικα, μυρολόγια.
0: Σου αρέσουν αυτά?
1: Νομίζω πως είναι κορυφή.
0: Είναι φοβερά.
1: Δηλαδή είναι τα πολυφωνικά. Γενικά, ας πούμε, τρελαίνομαι με τα μακεδονίτικα, τρελαίνομαι με τα θρακιώτικα που έχουν το ρυθμό και
0: όλα αυτά. Πολύ. Έχουμε φοβερές μουσικές γύρω-γύρω. Όταν τραγουδάς θρακιώτικα, γίνεσαι σαν θρακιώτης. Παίρνεις την πληροφορία, τη μνήμη που λέμε. Μεταφέρεται μια μνήμη φοβερή από εκεί.
1: Και η Θράκη έβγαλε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, τον κύριο Χρόνη Αϊδονίδη.
0: Χρόνη τον Αϊδονίδη.
1: Τέτοια φωνή δεν έχω ξανακούσει.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχω ξανακούσει.
0: Απίστευτος, βέβαια. Το πήγε αλλού το πράγμα.
1: Λοιπόν, πήγε αλλού. Ακούμε τραγούδι.
2: Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Γεια σας. Πάντα τέτοια να κάνουμε. Έλα.

0: Θοδωρή, σε λίγο τελειώνουμε. Πριν τελειώσουμε όμως θέλω να μου πεις τι κάνεις τώρα με τις συναυλίες. Τι έχεις μπροστά σου?
1: Έχουμε αρκετές, θα σου πω μόνο μερικές έτσι που είναι στο άμεσο μέλλον. Στις 22 Ιουνίου είμαι στο γραμματόσημο έξω στην πλατεία με μια εξαιρετική κιθάρα. Στο Χαϊδάρι, στο γραμματόσημο. Με ένα εξαιρετικό κιθαρίστα, το Βασίλη τον Κεντετζόγλου.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, παίζει διάφορα μοτίβα. Mm-hmm. Στις 1 Εβδόμου, στις 1 Ιουλίου, είναι τα 20 χρόνια της Ιωνίας στο Βόλο. Mm-hmm. Μιας πολύ όμορφης παρέας που είναι και ορχήστρα και χοροδία. Και θα είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης ο Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης ο Εφαντής, ο Βασίλης ο Δραμουντάνης, ο κουμπαρός μου και εγώ.
0: Ωραία, ωραία παρέα.
1: Θα κάνουμε εκεί πέρα μαζί με την ορχήστρα Ιωνία τη συναυλία. Μετά έχουμε διάφορα. Έχουμε να πάμε στο Κρανίδι, έχουμε να πάμε στο Αίγιο, στην Κόρινθο.
0: Έχεις δηλαδή συναυλίες στο καλοκαίρι.
1: Έχουμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ
0: που ήσουν εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και σε εσένα, είναι με τιμή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θοδωρής Κοτονιάς ήταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Ένα τραγούδι που το έχει πει αξεπέραστα η Μελίνα Κανά στο δίσκο Γαλλοταξίδι.
1: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πανέμορφο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα μαζί με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με το επικό Conquest of Paradise, σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για την ομότιτλη ταινία του Ridley Scott. Το έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι σημαντικό και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην παγκόσμια μουσική. Απέσπασε δεκάδες βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ μουσικής για το φιλμ «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1981. Συνέθεσε για τον κινηματογράφο, συνέθεσε για ντοκιμαντέρ, για τηλεοπτικές σειρές, για θέατρο. Η μουσική του ακούγεται στις ταινίες του Κώστα Γαβράου «Αγνοούμενος», «Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα» του Ρωμάν Πολάνσκι, το «Blade Runner» του Ρίντλι Σκοτ, ο «Αλέξανδρος» του Όλιβερ Στόουν, η «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη και άλλες πολλές.

Ακούσαμε μουσική της Ελένης Καραίνδρου, ήταν το κονσέρτο και το ταξίδι στα Κύθυρα με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και τα δύο από την ομότιτλη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, μία από τις 8 ταινίες που συνεργάστηκε η Ελένη Καραίνδρου συνθέτοντας μουσικές για τον μεγάλο μας σκηνοθέτη.

Ακούσαμε μια θεατρική μουσική, ήταν από την παράσταση «Μια νύχτα» με τον Σέξπιρ, ένα τάγκο, μια σύνθεση του Θοδωρή Οικονόμου. Του Θοδωρή Οικονόμου που προσπαθούμε να μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά μαζί του, που θα αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, θα είναι στον κήπο του Μεγάρου με την παράσταση «Blue» μαζί με την ερμηνεύτρια Ίντρα Κέιν. Ας ακούσουμε ακόμη μια μελωδία του από ένα θεατρικό που θα έρθει σε λίγες μέρες και συνεχίζουμε.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Οικονόμου. Είπαμε για την παράσταση στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο αυτό, 20 Ιουνίου, όπου ο Θοδωρής Οικονόμου και η Ίντρα Κέιν θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είσαι από πρόβες?
1: Είμαι από μελέτη βασικά. Είμαι από πρόβες αλλά και από μελέτη. Τώρα μελετάω για αυτή τη συναυλία.
0: Πες μου λίγο, θέλω να μας μιλήσεις για αυτή τη συναυλία, γιατί από ό,τι βλέπω στο δελτίο τύπου υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ονόματα τραγουδιών που θα πείτε, από σημαντικούς καλλιτέχνες εννοώ. Για πες μου λίγο, και πολύ και διαφορετική κιόλας.
1: Κοίτα, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κάνουμε μια συναυλία την οποία βασικά την έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Από την πρώτη σκέψη που κάναμε να την κάνουμε μέχρι τώρα που τώρα σε δύο μέρες θα την παρουσιάσουμε στον κήπο του Μεγάρου. Και είναι μια συναυλία με ετερόκλητο ρεπερτόριο, αλλά είναι μια συναυλία η οποία έχει ένα ρεπερτόριο το οποίο εμένα με συγκινεί τρομερά. Με συγκινεί όμως από τη μετεφηβική μου ηλικία. Αυτά τα τραγούδια με συγκινούν και με ακολουθούν και τα ακολουθώ κάπως και εγώ. Βασικά μέσα και από αυτά τα τραγούδια έχω μεγαλώσει και ξαφνικά βρίσκομαι τώρα σε μια διαφορετική φάση της ζωής μου να ασχολούμαι πάλι με αυτά, να τα παρουσιάζω με μια φωνή, θα πω μετά για την Ίντρα, να ξαναπέσω αυτά τα κομμάτια όπου ξαφνικά τα αντιμετωπίζω με το συνέστημα το οποίο είχα τότε αλλά και με μια άλλη ωριμότητα που έχω τώρα και τα πιάνω και τα ξεδιπλώνω με μια άλλη ψυχολογία που έχω τώρα, στην τωρινή μου ψυχολογία. Σε αυτό βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η Ίντρα Κέιν, η οποία είναι, δηλαδή χωρίς την Ίντρα δεν γινόταν αυτή η σκέψη, η οποία είναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζουμε μαζί. Είναι μια κοπέλα με μια φανταστική φωνή, είναι μια μεγάλη φωνή, αυτό που λέμε μεγάλη φωνή στο χώρο μας, είναι μια μεγάλη φωνή, είναι μια φωνή υγιής, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας άνθρωπος υγιής, εξίσου σημαντικό, και είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δουλευταράς.
0: Είναι και ηθοποιός νομίζω, ε?
1: Και είναι και ηθοποιός. Είναι performer, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, αλλά η φωνή της έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Πραγματικά.
0: Να πούμε ότι θα ακουστούν τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει ο Λέοναρντ Κοέν, η Μαριάν Φέιθφουλ, ο Τζόνι Κας, Τζέιμς Μπράουν, Νικ Κέιβ, Πίτερ Γκάμπριελ, Άντονι Αντ Δε Τζόνς, Άντζελο Μπαρνταλαμέντι κινηματογράφο, Μπρέχτ, Χατζηδάκης, Τσιτσάνης, δηλαδή μια πανσπερμία θα έλεγα από πολλά είδη μουσικής αλλά με κοινό γνώμονα το κλειδί του σολ.
1: Ναι, και μέχρι Νίκο Κυπουργό, ναι. Σινεμά, ρομ, μέχρι Γιώργο Κατσαρό, ντόκτορ, ρεμπέτικα στην Αμερική πέρα, και Ματίλντα Τομ Βέιτς. Και Τζόνι Κας από το δίσκο που είχε κάνει το volume 2 με τα κομμάτια άλλων. Παίζουμε κομμάτια άλλων, παίζουμε μια ανάλαφρη μουσική με χαρά, με διασκευή και πολύ εμβάθυνση σε αυτό που κάνουμε. Και το μοιραζόμαστε με τον κόσμο ο οποίος θα θέλαμε να έρθει εκεί στον κήπο, το έτσι το φαντάζομαι τη βραδιά δηλαδή. Όπου θα έρθουν στον κήπο θα ηρεμήσουν, θα κάτσουν και θα τραγουδήσουν γλυκά και θα μας ακούσουν να τραγουδάμε και εμείς, εγώ με τις νότες μου και ύστερα με τη φωνή της.
0: Και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτό, έτσι, και είναι καλοκαιρινή νύχτα, ό,τι πρέπει. Θοδωρή, είσαι συνθέτης μεγάλων θεατρικών επιτυχιών. Είμαι σίγουρος ότι, ξέρω βέβαια, όχι δεν είμαι σίγουρος, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είσαι σε πρόβες για τις Εκκλησιάζουσες. Μίλησε μας λίγο για την παράσταση.
1: Κάνουμε τις Εκκλησιάζουσες με το Θέμη Μουμουλίδη. Μια παραγωγή πολύ έτσι ανάλαφρη και καλοκαιρινή. Ουσιαστικά, και γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνουμε τις Εκκλησιάζουσες with a twist, λένε οι Άγγλοι, τις κάνουμε σαν κάτω από την ομπρέλα ενός τσίρκου και παράλληλα και με στιγμές γερμανικού καμπαρέ. Οπότε είναι ένα πολύ μουσικό έργο, αυτή τη στιγμή έχει γίνει δηλαδή, ένα πολύ μουσικό έργο. Είναι η Εκκλησιάδωσης με ένα υπότιτλο «Η εξουσία στις γυναίκες», όπου υπάρχουν κορίτσια, 8 κορίτσια μάλλον, τα οποία τραγουδάνε πάρα πολύ ωραία. Έχει 22 τραγούδια το έργο.
0: Α, musical δηλαδή σχεδόν.
1: Εντάξει, δεν το ονομάζω musical γιατί,
0: γιατί εντάξει, ναι.
1: πάει κάπου αλλού αν το πω musical, ενώ δεν είναι. Είναι ένα πολύ μουσικό έργο. Ο Θέμης Πουλίδης ξέρει να το κάνει αυτό. Εμείς έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα μαζί. Χορογραφίες κάνει η Πατρίσια Πέργη, κορυφαία χορογράφος. Και έτσι έχουμε φτιάξει ένα έργο το οποίο είναι, θα το έλεγα, πολύ όμορφη στιγμή, όπου και για μένα, όπου ξαφνικά πήρα τους φίλους μου τους συνευστούς με τρομπόνια και τρομπέτες
0: και σουιγκάρατε
1: και πάρα κάνουμε ένα καμπαρέ κάπως Κολάνικο με τους κρουστούς και μια ωραία ομάδα και τα καταφέραμε και ανεβαίνουμε στο Αγρίνιο 30 Ιουνίου γιατί είναι σε συνεργασία με το Τιπετέ Αγρινίου και ανεβαίνουμε στην Αθήνα πρώτη μέρα που κάνουμε πρεμιέρα στην Αθήνα είναι 2 Ιουλίου στο Θέατρο Παπάγου.
0: Καλή επιτυχία Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε σε όλα. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σε περιμένω στο κήπο του Μεγάλου.
0: Βέβαια. Γεια χαρά.
1: Θα τα πούμε εκεί. Γεια χαρά. Καλή νύχτα σε όλους. Γεια.

νοσταλγική μελωδία που ακούσαμε έντυνε μια σκηνή στο θεατρικό έργο του Georg Büchner «Λεόντιος και Λένα», που είχε ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο του Βελγίου το 1985 σε σκηνοθεσία του Henri Rons και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Έτσι περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ το δεύτερο πρόγραμμα 85 σε σκηνοθεσία του Henri Rons και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Έτσι περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Διονύσης Σαββόπουλος, «Καλοκαίρι». Και αυτό το τραγούδι νοσταλγικό, μνήμες και αίσθηση της φθοράς του χρόνου. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ως οδή και ρέγκβιεμ για το ελληνικό καλοκαίρι. Και όπως συμβαίνει πάντα, ο ακροατής γεμίζει τις εικόνες του τραγουδιού με δικές του αναμνήσεις.

Αυτό ήταν ένα τάγκο από τον Άντζελο Μπραντουάρντι που το τραγούδισε μαζί με την Πιέτρα Μοντεκορβίνο. Αξίζει τον κόπο να το δείτε το βίντεο του τραγουδιού, ένα πάρα πολύ σκηνοθετημένο βίντεο με φελληνικά στοιχεία στο YouTube. Τάγκο είναι ο τίτλος του Άντζελο Μπραντουάρντι.

και σαν ακούσεις τις φωνές ενός θειάσου, στα μυστικά όλη η ζωή σου θα παιχτεί. Φωνές θειάσου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Σιόλας σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου και ο Σταύρος το τραγούδισε με την Βιολέτα Ίκαρη.

Γλιστράμε και περνούμε, και αν μένει κάτι εδώ, είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μες στη ζωή, εσύ και εγώ. Το πέρασμα είναι από τα κορυφαία τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη. Εδώ το μοιράστηκε ερμηνευτικά με τη Σόνια Θεοδωρίδου. Λίγο πριν το τέλος, ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια του Sting, το Fragile.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ εδώ. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
2: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
1: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λέω.
2: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

για τα μάτια που μεταμορφώνονται σε θάλασσες, για τα μάτια που δίνουν αυτή τη διάσταση την τόσο όμορφη που τα ταξίδια ορμηνεύει και βεβαίως τη ζωή μας πολλές φορές σημαδεύει. Αυτή η θάλασσα που τώρα ειδικά που έρχεται, ήρθε δηλαδή, πιο έρχεται, που το καλοκαίρι τη συναντάμε, μπορούν και τα μάτια να την αντικρίζουν, αλλά συγχρόνως και να τα παρομοιάζουμε αυτά. Αλέξανδρος Τζουγανάκης, Θάλασσά μου, όλο δικό του, και η μουσική και η στίχη και η ερμηνεία πρώτη μας. Καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψη, Σταματία Σούλτη, είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα και αυτό το βράδυ μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και ημέρα, μπήκαμε στην Παρασκευή πλέον, 19η ημέρα του Ιουνίου. Γιορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία. Όχι, λάθος, πάλι από την αρχή. Ανακατασκευή. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Προσέξτε όμως τώρα, επειδή είμαστε τυχεροί κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, γνωρίσαμε τον Παΐσιο. Δεν γιορτάζει ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, είναι του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου ημέρα που ξημερώνει. Σημαντική αυτή η διαφορά. Χρόνια πολλά όμως, όπως και να έχει, σε όρους γιορτάζουν σήμερα όλα τα καλά.

Σταυροσιόλας στα μισά της νύχτας, ερμηνεία και μουσική δική του, τα λόγια έγραψε ο Πόλης Κυριάκου από το ομώνυμο άλμπουμ, άλλο ένα τραγούδι για τα μάτια που πολλές φορές κάνουν και την άλλη πράξη, δηλαδή τιμωρούν. Και στην προκειμένη περίπτωση, στο τραγούδι το συγκεκριμένο που ακούσαμε δηλαδή, ήταν μια απόλυτη τιμωρία. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ειρήνη μην, λέτε. Ειρήνη ναι μεν, αλλά στο Ιράν, στην Ουκρανία, τα πράγματα παραμένουν. Πόσα χρόνια έκλεισαν? 3. Ναι, και τα πράγματα παραμένουν ίδια. Πώς κάποιοι πόλεμοι τελειώνουν αμέσως και κάποιοι άλλοι διαρκούν πολύ περισσότερο? Θα μου πεις, εσύ θα το αποφασίσεις ή εσύ θα το κρίνεις? Αυτό μου έλειπε. Απλά το θέτω ως ερώτημα. Η μουσική του Κώστα Λιβαδά, η στίχη από την Αγλαία Σφίκα, είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, καινούρια δισκογραφική δουλειά, Reunion, εμείς μαζί δεν χάνουμε.

πλανήτη μιας κρυφής απελπισίας. Τη ζωή σου την απάτη, φυλακή ελευθερίας. Κι ας γατζώνες από βράχια, κρεμασμένος σε κρεμούς, έρχεται.

Πώς τα βγάζεις πέρα, πώς τα βγάζεις πέρα, γελοτοποιός, πολύ απλά. Και όσοι δεν μπορούν βεβαίως να πάρουν αυτό το ρόλο, να υποδηθούν τον γελοτοποιό, τότε αποφασίζουν να πάνε κόντρα σε όλα. Και όταν πηγαίνεις κόντρα σε όλα, τότε όλα γυρνάνε ανάποδα. Άρα λοιπόν, τι κάνεις? Πηγαίνεις κόντρα σε όλα. Φίλιππος Πιάτσικας, γελοτοποιός. Η στίχη και η μουσική, Celtic Social Club, σε διαστιαβείο βεβαίως. Ελληνική στίχη, ο Νικόλας Βλαντής. Κλαρίνο έπαιξε ο Γιώργος Αλεξόπουλος. Βιολί, ο Στάθης Λασκαρίδης και ο Κλεόδωρος Αγόρας. Βιόλα, ο Γιάννης Ρωμανός. Και τσέλο, ο Μιχάλης Πορφύρης. Στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Η μέρα που ξημερώνει είναι ημέρα, διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη συνεδρίασή του στις 19 Ιουνίου του 2015, αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία και το Ισλαμικό Κράτος βεβαίως στο Ιράκ και τη Συρία. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σαμ Κουτέζα, δικηγόρος και πολιτικός από την Ουγκάντα, είπε ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι για τα εγκλήματα αυτά και οι ηγέτες που ανέχονται τα εγκλήματα αυτού του είδους θα λογοδοτούν και ότι στα θύματα θα πονέμεται η δικαιοσύνη. Η ντροπή, είπε, θα πρέπει να βαρύνει αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτού του είδους και όχι τα θύματα.

Η καρδιά δεν ξεχνάει με ένα γεια. Δεν ξεχνάει ποτέ με ένα γεια. Πρέπει να ξεχάσει, για να ξεχάσει πρέπει να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Μαριάννα Κατσιμίχα, στροφές, η στίχη και η μουσική του Θάνου Μόσχου. Και θα σας μιλήσω τώρα για ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ ιδιαιτέρως. Το έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν. Το έχουμε ακούσει από την Μάρθα Φριτζίλα. Το έχουμε ακούσει σε διασκευή από τον Μανώλη Λιδάκη. Απόψε όμως είπα να το ξανακούσουμε από την πρώτη ερμηνεύτρια αυτού του τραγουδιού και ας φέρνει πίσω του μια δυσάρεστη ιστορία. Πρέπει όμως να τα λέμε και αυτά, γιατί και αυτά είναι μες στη ζωή και τα δυσάρεστα. Το τραγούδι λέγεται «Γρήγορα να γυρίσεις πίσω». Είναι του Αντώνη Απέργη. Το πρωτοερμήνευσε η Σοφία Ασυχίδου και μπήκε στο δίσκο με τίτλο «Το Στεφάνι». Το 2005 η Σοφία Ασυχίδου, μια πολύ μεγάλη φωνή, θα την ακούσετε εξάλλου τώρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 χρονών μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε έξω από την Θεσσαλονίκη. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, το Στεφάνι δηλαδή, που είχε μέσα αυτό το τραγούδι με τη Σοφία να το ερμηνεύει.

Όπως καταλάβατε, η υπέροχη φωνή της Σοφίας Ασυχίδου, που δυστυχώς δεν πρόλαβε. Για το 2006, όπως σας είπα, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Το Στεφάνι», «Γρήγορα να γυρίσεις πίσω», σε τραγούδι του, υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Απέργη. Μας έφτασε στις 12.30. Να πάρω λίγο χρόνο ακόμα, να δώσουμε ένα ξημέρωμα με την Ιεροσαΐα.

ένα αν τόσο ζωντανό, αλλά από την άλλη και τόσο πραγματικό, με τα μάτια να ξανάρχονται στα τραγούδια μας. Παντελής Θαλασσινός, μουσική και ερμηνεία, «Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ», η στίχη από την Τασούλα Θωμαίδου, από το άλμπουμ «Ο Άγιος Έρωτας», μας έφερε 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν σας ξαναπηγαίνει θέατρο. Αυτή τη φορά στην μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου, στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε σκηνοθεσία και κείμενο Δημήτρη Μαλισόβα. Σας δίνει λοιπόν το δεύτερο πρόγραμμα διπλές προσκλήσεις για την 3η 23 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook και στο Instagram του δεύτερου προγράμματος, να αφήσετε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού που θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, και φυσικά όπως γίνεται πάντα οι νικητές, οι νικήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο λοιπόν προσγειώνεται στο θέατριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και από τον κινηματογράφο, τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Η παραγωγή είναι του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου, που υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Μαζί τους θα είναι και μια ζωντανή πενταμελή ορχήστρα που θα διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης.

Σταυρός του Νότου, Νίκος Καβαδίας, Στάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κούτρας πάντα στην ερμηνεία. Θεσσαλονίκη λοιπόν, εκτός από τη μάνα σου λέει, κανείς δεν σε θυμάται. Χαρακτηριστικό και το ύφος και η στιγμή και η ώρα, αλλά πάντα έτσι είναι, σαν γεγονός και σαν κατάσταση. Μαζί τη νύχτα, μαζί σας πάντα ο Γιώργος Μαστής, στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Για μία ακόμα φορά, καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε παρέα. Η κυρία της συντροφιάς μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλους εμάς. Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Ερμηνεία αυτή τη φορά από τον Μπάμπη Βελισάριο. Την ενορχήστρωση έκανε ο Βαγγέλης Μαχαίρας. Σήμερα βράδια σε νωρίς.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

Για να γλυκάνω λίγο το χάπι, γιατί πολλές φορές αυτό το τραγούδι το παίρνει μία πλευρά και το κρατά και η άλλη πλευρά, ας πούμε, δεν δέχεται τίποτα. Πώς το λέει αυτό? Το λέει κάτι πολύ ωραίο, μου το έχουν πει και κατά το παρελθόν, προσπαθώ να το αφέρω ακριβώς όπως μου το έχουν πει, ότι σου στέλνει, λέει, όσα αντέχεις. Όσα δεν αντέχεις, δεν θα στα στείλει. Τώρα δεν ξέρω το μέγεθος, το πόσο μπορεί να αντέχει κάποιος κάτι. Πάντως αυτός που αντέχει να είναι για δύο, τότε έχει πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις. Η στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη, η μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, Τάνια Τζανακλίδου, πάρα πολύ μεγάλη φωνή, «Εγώ για δύο», τίτλος τραγουδιού, από το δίσκο της «Προσωπογραφία», που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κυκλοφόρησε το 2009. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στην Πτολεμαίδα, στο Παλαιό Φάληρο, στο Κολωνάκι, την καλημέρα μας, στη Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Κόρινθο, με αυτή την εξαιρετική φωτογραφία που μου στείλατε πάλι, την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς και στο Πανόραμα, στην Θεσσαλονίκη, και πολλούς χαιρετισμούς βεβαίως να στείλω και στο Λονδίνο, στην Κατερίνα που μας ακούει από εκεί.

Μπορείς και να το εκλάβεις ως απάντηση στο προηγούμενο τραγούδι της Τάνιας. Σαν να κλείδω εγώ για δύο. Όλα αυτά που γίνονται, για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα αυτά που ζούμε, για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Στοίχη και μουσική του Αντώνη Απέργη. Από τη συλλογή «Ο Κήπος» ήταν η Νεφέλη Φασούλη, πρόσωπο δικό μου. Και το θαύμα της φύσης εμφανίζεται. Μουσική και στίχη του Κώστα Λιβαδά. Είναι η Νίνα Μαζάνη που θα μας οδηγήσει στη μία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Στέφανος Κορκολής, όσα έγιναν, μουσική και ερμηνεία του ίδιου, του Στέφανου, η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, αποκλειστικά το ακούτε αυτό το τραγούδι από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνεται και ο κύκλος του Άγιου Έρωτα, της σειράς που για δύο τηλεοπτικές σεζόν καθήλωσε το κοινό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ένα τραγούδι που μοιάζει να γεννιέται από την ίδια την ψυχή της ιστορίας, όχι απλά για να αφηγηθεί τα γεγονότα, αλλά για να φωτίσει το αποτύπωμά τους, όσα πέρασαν, όσα χάθηκαν και από την άλλη φυσικά όσα άντεξαν στο χρόνο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι, μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο, θα είμαστε και απόψε συντροφιά μέχρι τις 2.

Επίσης, από μια καταπληκτική τηλεοπτική σειρά εποχής της ΕΡΤ, από «Ήλιο σε ήλιο», που είναι βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο της Μέρης Κότζογλου, το τραγούδι «Γλυκά να με θυμάσαι», η μουσική και η στίχη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ερμηνεία μοναδική από την Ανατολή Μαριόλα. Και να σας θυμίσω φυσικά ότι μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα ίδια. Πληκτρολογείτε στο Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και έρχεται η Ρίτα Αντωνοπούλου, κάθε φίλη.

αρχαία μυστικά του κόσμου το χρυσάφι. Όλα εκεί κρύβονται, πολλές φορές εμφανίζονται στην καθημερινότητά μας, αλλά ποιος να τα δει, κανείς δεν τα βλέπει, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να βρισκόμαστε ο ένας τρέχοντας πίσω από τον άλλον. Βαγγέλης Κορακάκης, δημιουργός, μουσική και στίχη δική του, Μαρία Σουλτάτου βεβαίως στην ερμηνεία. Τα αρχαία μυστικά που περιλαμβάνονται στο που ήταν στο άλμπουμ του συνθέτη με τίτλο «Χωματόδρομος», κυκλοφόρησε το 2012 και η Νένα Βενετσάνου ερμηνεύει τη Λιλίθ. Είναι τραγούδι όλο δικό της.

Βενετσάνου, όπως πάντα καταπληκτική. Λιλίθ, ένα τραγούδι, όπως σας είπα και πριν, δικό της, μαγικό. 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλουμε καλημέρες, και πολλούς χαιρετισμούς στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική, στις Σέρες, την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς στα Κάτω Πετράλωνα, καλημέρα, στα Εξάρχεια, την καλημέρα μου, στο Λονδίνο θα στείλω, στην Κατερίνα που μας ακούει και μου έστειλε μόλις τώρα από το Λονδίνο, πολλούς χαιρετισμούς θα στείλουμε και στην Κατερίνα στο Λονδίνο που μας ακούει. Και θέλω τώρα, απλά ψάχνω να βρω, αυτό ήθελα να βρω, στη Μαρία στη Γαστούνη που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες με την παραλία Μπούκα της Γαστούνης και με θέα στο βάθος να ατενίζει την παραλία της Ζακύνθου. Τι άλλο.

Από το άλμπουμ ο Δημήτρης Κανέλος ερμηνεύει Φόντα Λάδη, ακούσαμε θεωρώ ένα από τα ωραιότερα τραγούδια σε στίχους του Φόντα Λάδη. Μουσική ήταν του Δημήτρη Λάγιου, επίσης τεράστιος συνθέτης. Ήταν το γράμμα με ερμηνευτή, όπως σας είπα στην αρχή, το Δημήτρη Κανέλο. Μας έφτασε στα 32 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και θα γυρίσω στο 2026, τώρα το Μάρτιο, που κυκλοφόρησε η καινούρια δισκογραφική δουλειά από την Κρινιό Νικολάου. Ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε η ίδια, η στίχη είναι από τη Γιώλα Αργυροπούλου, τίτλος τραγουδιού «Κόντρα Ρόλος». Ακούστε τους στίχους.

αποφασίσει. Θεωρώ ότι και αυτές οι ξαφνικές, έτσι, ξαφνικοί κεραυνοί που πέφτουν στη ζωή μας, και αυτούς μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Από το άλμπουμ το 10, το καλό, ήταν η Κρινιό Νικολάου, κόντρα ρόλος, μια επίσης πολύ ωραία φωνή, η Χρυσούλα, η Κεχαγιόγλου, θα ερμηνεύσει τώρα την Αποθήκη. Επίσης καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Αποθήκη που τους στίχους έχει γράψει ο Θράσος Καμινάκης, η μουσική από τον Αλέξανδρο Αργύρη.

Από το ολοκένουργιο λοιπόν άλμπουμ Αποθήκη ήταν η Χρυσούλα και Χαγιόγλου στην ερμηνεία του ομώνυμου τραγουδιού, και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω αλλά με μια διασκευή του Μανώλη Φάμελου, το

πολύ γνωστό «Να γιατί ακόμα σ' αγαπώ» που πρωτοερμήνευσε η Σοφία Βέμπο, τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη, ο Μανώλης Φάμελος το 2024 στο άλμπουμ «Με ελαφριά καρδιά» το διασκεύασε και του έδωσε τη δική του μορφή.

Εγώ το διασκίζω γαμάρε. Αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού μα επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ δεν μ' αγγίζει ο φόβο. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Ποια επανάση και έχω αράξει εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να παίξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα δάση θα πτήσει. Αισθάνομαι εντάξει, άνοιξε τάξη που αφιαστεί την πέτρα θα τη στύψει. Και πια

κράτα ανάσα, κράτα ανάσα και μέτρα. Είμαι εδώ, έμαθες εξάλλου πως στίβεται η πέτρα, πως περνάνε τα δύσκολα και πως έρχονται τα όμορφα, με την διαφορά χρόνου ίσως να σε κουράζει, αλλά από την άλλη πως θα καταλάβεις ότι είναι τα όμορφα όταν δεν έχεις περάσει τα πολύ δύσκολα. Οι στίχοι από την Αθηνά Σπανού και τους κοινούς θνητούς, η μουσική από την Πολυξένη Καράκογλου, ερμηνεία Πολυξένη Καράκογλου και κοινή θνητή, μη φοβηθείς. Να στείλουμε τις τελευταίες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς απόψε στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, πολλούς χαιρετισμούς στο Εγάλεο, στο Μαρούσι και στον Πειραιά. Πάνος Μπούσαλης έρχεται στο Αλή Πασά τα Κάστρα.

βάρκα στο σπίτι λοιπόν, Λεωνίδας Μαριδάκης, η μουσική δική του, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για απόψε. Θα σας αφήσουμε με μια εξαιρετική, με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Έχω μια δεκάρα τρύπια, είναι ο τίτλος του. Σημειώστε ότι μπουζούκι παίζει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε με το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

δεύτερο πρόγραμμα παντού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.